0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

Ερχόμαστε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: ήταν η Ελένιδη.
1: The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Αφροδίτη Μάνο. Αμόρε Μίου.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε
2: παλιά. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.
1: Ραδιό.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, συνεφιές. Μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: Yasas, I'm Dr. Maria de Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care, member of the American Dental Association.
2: Είμαστε μια ομάδα πολύ δραστήρια.
1: Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
3: Γιατί Θεέ μου, από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: Κυριακή στο χωριό. Κάθε Κυριακή στο
1: πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα από όλες τις ομελέτες, διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ακούστε τώρα ένα σόλο μπουζούκι.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Και κάποια στιγμή και μετά από μια μεγάλη απογοήτευση που μου...
2: Γιάννης Φλωρινιό.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το γελεκάκι που φορείς.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συγχρονότητα τον 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

0: Αντώνης Κορονέος, όμορφη πόλη. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ακούτε φωνή των Ελλήνων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί.

της αγάπης έμοτα από τον Δημήτρη Βάση. Ακούτε φωνή των ήρων από την Μίκης Θεοδωράκης του Μικρού Βοριά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Nurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότις Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Oh, Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Αβενιού Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center.
1: Εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί.

Ζείτε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Σιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ακούτε, αγαπητοί φίλοι, διάφορα νέα τραγουδάκια από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Και ο Τριαντάφυλλος μας έμεινε το τραγούδι και μας λέει «Μην αργείς, Τριαντάφυλλος».

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort in Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδιτο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Hastings of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
1: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμήθεια σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos.

0: της. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα τον Τριαντάφυλλο. Μην αργήσει.

0: Διάσημες ιστορίες.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Και ο Αντώνης Ρέμος μας τραγουδά το τραγούδι «Μη ζητά συγγνώμη».

0: Dr. Maria Lourdes would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Σε σήμερα τι χρειάζεται. Κατά το πέρα, το μέλλον, το πρέπει να βλέπουμε.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas & Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, ίσο Κρήγορο.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900.

0: στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη ζωή εδώ στο Μαγκάρι.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906.

Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Σίμωνον Πέτρος, ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσα το ειν γαργυμνός, και έβαλεν ια εαυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον, που γαρίσαν μακράν από της γης, αλλώς από πηχών διακοσίων, σύρονται στο δίκτυον των ηχθείων. Όσουν απέδυσαν εις την γην βλέπουν στην ανθρακίαν κειμένην και οψάριον επικειμενών και άρτων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εν έγκατε από τον οψαρίον, ον επιάσατε μη. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκυσε το δίκτυον επί της γης, με στο

Λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε. Χδείς δε τόλμα των μαθητών, εξετάσε αυτόν σητήσει, ειδότε ως ότι ο Κύριος εστί. Έρχεται ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτο.

Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νημούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλου κείδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός εκλογούντες τον Κύριο νημούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι πομήνας διημάς, θανάτο θάνατο.

Αγίας, Θεία δυνάμει του τιμή και ζωπίου Σταύρου, προστασία σου τιμίων απορανίων, Θείων αήλων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσία σου τιμίω δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων απορανίων,

0: Τύρων, Γεωργία του Τροπεοφόρου Θεοδόρων, Τύρωνος, Ρατιλάτ και Μινάτ.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Αμήν. Εξανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμων συνανέστησες, και η φύση των βρωτών ως Θεών σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε. Και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα, σύ ο πάση παρέχων Χριστέ την Ανάσταση.
1: Χριστέ την Ανάσταση.
0: Τον Αναστάντα τριήμερον ανυμνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλες του άδους συντρίψαντα και τους απεώνους εκ τάφου εγείραντα. Μυροφόρης ο φέντα καθώς ειδόκησε πρώτες τάχτες στο χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύωνος μόνος ζωοδότης. Όθεν πίστιε γυναίκες μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντες συγχαίρουσι σίγαρ παρέσκες πάση Χριστέ την Ανάσταση. Τη ενάτη του μηνός Αυγούστου μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ματθία. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων το δια την Αγίαν εικόνα του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού του Θεού την εν τη χαλκή πύλη Εφησάντων Ιουλιανού, Μαρκιανού, Ιωάννου, Ιακώβου, Αλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λεοντίου και Μαρίας της Πατρικίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη της αφήσεως του Αγίου Μάρτυρος Αντωνίου. Τη αυτή ημέρα όσιος πατήρ ημών ψώης ευχόμενος τελειούτου. Τη αυτή ημέρα μνήμη της ευρέσεως της ευχηροποιήτου της ευασμίας εικόνος των Καμουλιανών υπερέβρεση συνεγράφη παρά του εναγής Γρηγορίου Επισκόπου Νήσης. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά

0: Gracias. I'm Dr. Mariana Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pideness Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Τότε προσελθόντες οι μαθητέ του Ιησού κατηδίαν είπον, δια τίμης μου κινδυνήθημεν εκβαλήν αυτό. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, δια την απιστίαν ημών, αμήν καρλέγω ημίν,

αναστρεφόμενον δε αυτόν εις την Γαλιναίαν, είπεν αυτοίς ο Ιησούς.

0: λαού, το απεκδεκομέν το παρασουμέγα και πλούσιον ελεόν.
1: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Θεού, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Γεωργίου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων, Νεκταρίου Διακόνου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Συμπάντως του ευσεβούς ημών αέθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημων στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ανακαινιστών δωρητών ευλαβών προσκυνητών, του ιερού προσκυνήματος τούτου, των κοπιών των διακονούντων και ψαλόντων εν αυτό, πάντων ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξει συμμετεχόντων, εις την ιεράν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην, μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των ορφανών και χειρών, των πενήτων και γερόντων, των εν ασθενείες κατακειμένων, των υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων, των εν αιχμαλωσία πολέμων και ενεργία ευρισκομένων, και των εν πάση περιστάσεων των αδελφών ημών, της μαθητιώσης, σπουδαζούσης, εργαζομένης και ανέργου νεότητος, παντονών τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, εν τη Θεία και Ιερά ημών προθέση, ζώντων αδελφών ημών, και ον έκαστος, κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη, μνηστή Κύριος ο Θεός. Τον ευλαβός αρχιερατευσάντων και ιερατευσάντων, εν τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη, και εν το ιερό προσκυνήματι τούτο, των μακαρίων και αηδημοκτητόρων, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών, και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων, και εν δόξος πεσόντων, εν της ιερής του ευσεβούς ημών έθνους αγώσι, πάλετε και πεσχάτων. Πάντων των επελπίδη αναστάσεων ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεβος κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Και πάντων όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν τη Θεία και Ιερά ημών προθέση, και κοιμημένων αδελφών ημών, και ον έκαστος κατά διάνοιαν

Ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στεπτέρας, και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωβιό, που εκ του Πατρός εκπορευόμενα, το Συμπατρήν και Υιός υποσκυνούμενα, και συνδοξαζόμενα, τα λαλήσαν διά του προφήτων, εις μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.

σε ειμενούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθα σου ο Θεός ημών. Έτι προσφέρομαι εσύ τη λογική ταύτην και ανέμακτο λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηκενεύω το Άγιο θυμάς και επί τα προ...

το δέν το ποτηρίο του το τιμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν. Ως το γενέστης μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής εις άφησιν αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ονομοπλήρωμα, εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα, έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρείαν, υπέρ των επίστεν απασαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μάρτυρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός Πνεύματος δικαίου, εν πίστε τελειωμένου.

0: δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ανιών.
2: This is WPSO 1500 New Pokrytsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
3: Μνημονεύσαντε σε αντιγέντη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Πέτρο μας χαμηλώντας.

Σιμών, τον Κύριο κλείνουμε. Και οι θυρμοί και οι φιλάνθρωποι εκ μοναγενού σου Υιού με φόβο

0: διατί εμείς ουκιδινήθημεν. Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί με ευλογημένοι, η Εκκλησία μας εξακολουθεί να ζει μέσα στο φως της Θείας Μεταμορφώσεως. Η μεγάλη δεσποτική εορτή δεν έχει ακόμα αποδοθεί και η υμνολογία της συνοδεύει τη σημερινή ευχαριστηριακή μας σύναξη. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι το ευαγγελικό ανάγνωσμα της θεραπείας του ελληνιαζομένου νέου αρχίζει ακριβώς εκεί όπου ολοκληρώνεται η ανάβαση στο Θαβόρ. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος διατηρεί αδιάσπαστη την ενότητα των δύο γεγονότων. Από τη φανέρωση της Θείας Δόξης μας οδηγεί αμέσως στον Πάσχοντα άνθρωπο. Εκεί αρχίζει η πορεία των μαθητών προς την οριμότητα της πίστεως. Μέσα σε αυτή τη σκηνή ακούγεται το ερώτημα των μαθητών: «Διατί εμείς ουκιδινήθημεν εκβαλήν αυτό?» Δεν αναζητούν πλέον την αιτία της ασθένειας, ούτε απορούν για το θαύμα που επιτέλεσε ο Κύριος. Για πρώτη φορά στρέφουν το βλέμμα τους στον ίδιο τους τον εαυτό. Και εκεί αρχίζει η αληθινή μαθητεία. Η πνευματική πρόοδος γεννιέται όταν ο άνθρωπος αποκτά το θάρρος να αντικρίσει τη δική του αδυναμία. Λίγο πριν, οι τρεις μαθητές είχαν ανέβει μαζί με τον Χριστό στο όρος Θαβόρ. Είδαν τη δόξα Του και άκουσαν τη φωνή του Πατέρα. Η Εκκλησία συνοψίζει το γεγονός στον ύμνο της εορτής. «Δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου, καθώς η δύναντο». Στη σύντομη αυτή φράση συμπυκνώνεται ολόκληρη η θεολογία της μεταμορφώσεως. Οι μαθητές αξιώθηκαν να γευθούν τη Θεία Δόξα κατά το μέτρο της πνευματικής τους δεκτικότητας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διατύπωσε την εμπειρία αυτή με θεολογική ακρίβεια. Το θαβόριο φως είναι η άκτιστη δόξα του Θεού. Η μεταβολή συντελείται στον άνθρωπο όταν αυτός γίνεται κατά χάριν δεκτικός της Θείας Φανερώσεως. Η Ευαγγελική Διήγηση μεταφέρει αμέσως τον αναγνώστη από το ύψος του όρους στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ο Πέτρος είχε πει: «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Ο Χριστός όμως κατέρχεται και στους πρόποδες του όρος Θαβόρ περιμένει ένας πατέρας που οικετεύει για το παιδί του. Εκεί όπου εξαντλείται η ανθρώπινη δύναμη φανερώνεται η δύναμη του Θεού. Το φως που έλαμψε στο όρος φωτίζει πλέον το πρόσωπο του πάσχοντος ανθρώπου. Το ερώτημα «Διατί εμείς ουκιδινήθημεν» παραμένει πάντοτε επίκαιρο. Είναι το ερώτημα κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται να ζήσει το Ευαγγέλιο και ανακαλύπτει τα όρια της υπάρξεώς του. Η απάντηση του Χριστού δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη αποτυχία των μαθητών, αλλά αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο γεννιέται ο αληθινός μαθητής και προετοιμάζεται ο Απόστολος. Ο Κύριος λοιπόν απαντά στο ερώτημα των μαθητών με έναν λόγο σύντομο και αποκαλυπτικό: «Δια την απιστίαν ημών». Με τον λόγο αυτό τους οδηγεί στη ρίζα της αδυναμίας τους. Είχαν ήδη λάβει εξουσία να θεραπεύουν και να εκβάλουν δαιμόνια. Η αποστολή τους όμως δεν στηρίζεται σε μία δύναμη που κατέχουν.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Χριστή, όσο αφανής και αν είναι, φέρει μέσα της την ενέργεια του Θεού. Είναι η πίστη που ενώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό και μέσω αυτής της ενώσεως γίνονται δυνατά όσα είναι αδύνατα για την ανθρώπινη φύση, τονίζει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Μαζί με τον νέο λοιπόν θεραπεύονται και οι μαθητές. Εκείνος ελευθερώνεται από την δαιμονική ενέργεια, ενώ εκείνη από την εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις. Την ίδια στιγμή ο λόγος του Κυρίου στρέφεται προς το πάθος. Μέλει ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωστε ισχύρας ανθρώπων. Το θαβόρ οδηγεί στον Γολγοθά. Η δόξα που φανερώθηκε στους μαθητές αποκαλύπτει το αληθινό περιεχόμενο της επούσιας θυσίας του Χριστού. Η Θεία Αγάπη φθάνει μέχρι τον Σταυρό και μέσα από αυτόν ανατέλει η δόξα της Αναστάσεως. Στο σημείο αυτό, η σημερινή Αποστολική Περικοπή προσφέρει το κλειδί της ερμηνείας. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος δεν ομιλεί για Αποστολή, αλλά την ζει. Ημείς μορίδια Χριστών, ασθενείς διοκόμενοι. Οι θλίψεις του γίνονται η σφραγίδα της Αποστολικής του Διακονίας. Ο άνθρωπος που συνάντησε τον Αναστάντα Χριστό έχει πλέον μορφωθεί από το φρόνημα του Σταυρού. Γι' αυτό η δύναμή του δεν βρίσκεται στον εαυτό του, αλλά στο Χριστό που ενεργεί μέσα του. Έτσι, τα δύο αναγνώσματα, το Ευαγγελικό και το Αποστολικό, φωτίζουν αμοιβαία το ένα το άλλο. Στο μεν πρώτο βλέπουμε τους μαθητές στην αρχή της πορείας τους, ενώ στο δεύτερο αντικρίζουμε τον όριμο καρπό αυτής της διαδρομής. Ανάμεσα στα δύο υψώνεται ο Σταυρός του Κυρίου. Εκεί καταλύεται κάθε ανθρώπινη αυταρέσκεια, ανακαινίζεται ο άνθρωπος και γεννιέται ο αληθινός Απόστολος που ζει και διακονεί με την δύναμη του Θεού. Η πορεία αυτή όμως συνεχίζεται στη ζωή της Εκκλησίας. Οι μαθητές που σήμερα στάθηκαν αδύναμοι μπροστά στον Πάσχοντα Νέο θα γίνουν οι Απόστολοι που θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο μέχρι τα πέρατα της Οικουμένης. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει ολόκληρη την ύπαρξή τους και τους καθιστά αληθινούς διακόνους του Χριστού. Αυτή την αποστολική ωριμότητα μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος όταν τονίζει ότι πάντα ισχύω ετο ενδυναμούντι με Χριστό και όταν προτρέπει παρακαλώ ουν ημάς μιμητέ μου γίνεστε. Δεν καλεί τους πιστούς να μιμηθούν την προσωπικότητά του, αλλά τη ζωή που έχει πλέον μορφωθεί με τον Χριστό. Η πρόσκλησή του αποκαλύπτει ότι η αποστολική διαδοχή δεν είναι μόνο συνέχεια διακονίας, αλλά κυρίως συνέχεια πίστεως, ζωής και γνήσιου εκκλησιαστικού φρονήματος. Το ερώτημα των μαθητών «Διατί εμείς που κινδυνήθημεν» εξακολουθεί να συνοδεύει την πορεία κάθε πιστού. Η αδυναμία δεν είναι ξένη προς τη ζωή της Εκκλησίας. Γίνεται η αφετερία της ταπεινώσεως και της αναζητήσεως του Θεού. Όταν ο άνθρωπος πάβει να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, ανοίγει την καρδιά του στην χάρη του Αναστάντος Κυρίου, η οποία ενεργεί μέσα από τα μυστήρια, την προσευχή, την μετάνοια και τον καθημερινό πνευματικό αγώνα. Η μεταμόρφωση αποκαλύπτει και το βαθύτερο νόημα αυτής της πορείας. Το θαβόριο φως φανερώνει τον Χριστό ως τον σαρκωμένο Υιό και Λόγο του Θεού και συγχρόνως μας δείχνει τον προορισμό του ανθρώπου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εκφράζει την εμπειρία αυτή με τη διάκριση μεταξύ της αμέθεκτης Θείας Ουσίας και των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Ο άνθρωπος δεν κοινωνεί τη Θεία Ουσία,
μετέχει κατά χάριν στις άκτιστες ενέργειές του. Αυτή είναι η οδός της θεώσεως, ο τελικός προορισμός της ανθρώπινης υπάρξεως. Αδελφοί μου ευλογημένοι, η Εκκλησία εξακολουθεί να μας φωτίζει με το φως της μεταμορφώσεως, ενώ ακούγεται το Ευαγγέλιο του ελληνιαζομένου νέου. Τα δύο αυτά γεγονότα ανήκουν στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Στο Θαβόρ, ο Χριστός φανερώνεται στους μαθητές «όπερ ίν» κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και αποκαλύπτει την δόξα του πριν από το πάθος, όπως επισημαίνει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Με αυτή τη φανέρωση της Θείας Δόξας, οι μαθητές κατέρχονται από το όρος και συναντούν τον Πάσχοντα. Το φως του Θαβόρ φωτίζει πλέον την ανθρώπινη οδύνη με την ελπίδα της Αναστάσεως. Έτσι οι μαθητές προχωρούν από τη θέα του Θαβορίου φωτός στην βαθύτερη μέθεξη του μυστηρίου του Χριστού. Την ίδια μαθητεία καλούμαστε και εμείς να αναγνωρίσουμε την αδυναμία μας, να εμπιστευτούμε την χάρη του Θεού και να ζήσουμε σε βαθύτερη κοινωνία με τον Χριστό. Και επειδή αυτή η μαθητεία παραμένει δώρο αλλά και ζητούμενο, η Εκκλησία την κάνει προσευχή και θέτει στα χείλη όλων μας τη δέηση του απολυτικίου της εορτής. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αίδιο. Πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση. Αμήν.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

μεταλαβώντες των θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, τη συγχαρητή. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραφόμεθον. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επορανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επί σύ πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σίαυσον τη δόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δόης αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν το όρι το θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, και Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία σου Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσία σου Τιμίων Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Δημητρίου του Μυροβλή, του Πολιούχου και Προστάτου ημών, και πάντων των εν Θεσσαλονίκη διαλαμψάντων Αγίων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγιής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, ου η Θεία Μυσταγωγία ετελέστη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ματθία, ου την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων.

0: καταβήκαμε όλοι, όλος ο κόσμος εδώ που είμαστε τώρα στο ποτάμι, για να υποδεχτούμε τους Γερμανούς που θα κατέβαιναν με τα καγιάκια.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τα ποτάμια ελεύθερης ροής, επομένως ενδιαφέρεται και για τον ναό.
2: Αυτά είναι μεγάλα πουλιά, δεν μπορούν να κυνηγήσουν μέσα στο δάσος, δεν μπορούν να ελεγχθούν.
3: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη, στη μία το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Άιντε Βαλκάνια!
5: Στην κεντρική Αλβανία, το Ελμπασάν στολίζεται για να υποδεχτεί την άνοιξη. Η Βίτα Εβέρες φτάνει. Ένα έθιμο αφιερωμένο στην αναγέννηση της φύσης. Οι δρόμοι γεμίζουν με χρώματα, χορούς και αρώματα. Μια γιορτή που κρατά ζωντανή την παράδοση και φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Καλώς ήρθατε στην Δίτα Εβέρες.
3: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.

Για αγαπές δεν μιλάω ποτέ, ως το θάνατο μόνο ξέρω εγώ να αγαπώ.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Γιάννης Βογιατζής, όπως τα παραμύθια.

0: πάρα πολύ που δεν έκανα
1: σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα από τη Φωνή των Ελληνών.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Χριστιανά, μια κούφτα ήλιο.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Δίκη Μοσχολιού. Παλικάρι που

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Καλημέρα, Διάτη. Πετραδάκι, Πετραδάκι.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά, ελαφρά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γιάννης Βογιατζής, ο Έλατος.

Όταν όμως ο βασιλεύς Ηρώδης ήκουσε το λόγον αυτών που είπαν οι μάγοι, εταράχθηκε, επειδή εφοβήθη μήπως ο νέος βασιλεύς γίνει αντίζηλός του. Συγχρόνως όμως, εταράχθησαν μαζί με αυτόν και οι κάτοικοι όλης της πόλης των Ιεροσαλήμων, επειδή εφοβήθησαν μήπως η στενοχώρια του Σπύρου Ηρώδου ξεσπάσει εις αυτούς. Και αφού εμάζευσε ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, που εθεωρούντο γνώστα και διδάσκαλοι του νόμου, εζήτη να μάθει από αυτούς, εις ποιο μέρος σύμφωνα με τας προφητείας επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή και βασιλεύς του Ισραήλ.

Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός, η ελληνική τηλεόραση, κανάλι 48 και οι αδελφοί Αγγελάτου με τις οικογένειές τους σας ευχόμεθα από τα βάθη της καρδιάς μας χαρούμενα Χριστούγεννα, αίσιον και τυχές στο νέο έτος. Χρόνια πολλά!

Και εσύ Βηθλέμ, που περιλαμβάνεσαι εις την χώρα της φυλής του Ιούδα, μολονότι φαίνεσαι χωρίων μικρών, δεν είσαι όμως καθόλου η πλέον ασήμαντος από τας πρωτεύουσας πόλης που ηγεμονεύουν εις την χώρα της φυλής του Ιούδα. Και δεν είσαι η πλέον μικρά, διότι από σε θα βγει άρχον, ο οποίος θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε χρυσές επιτυχίες. Και αρχίζουμε με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, Σπασμένα τριαντάφυλλα.

0: Όπου πάω η καρδιά μου. Ακούτε φωνή των Ελληνών στη συγκόνητα των 101,9 FM. Επίσης και στους 2500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο που διαλέγει τη μουσική για εσάς σήμερα.
1: Θα πέρασε λίγη ώρα με παλιά λαϊκά τραγούδια. Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

κυρίες και κύριοι, από την ομορφότερη μουσική μας, χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μουσική. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από τα βάθη της καρδιάς μας σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα. Αίσιον και ευτυχές το νέο έτος.

0: Gracias. I'm Dr. María Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Dejume polas asfalias, sto klinikimas, kimas anigneni edo biochronia. Echo dulepsi sto St. Luke's ya ikosikronia, prin na anexakadikomu kliniki edo sidanini flora. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων και η αδελφή Αγγελάτου σας εύχονται χαρούμενα. Ακούστε ένα μουσικό κομμάτι κλασικό, Χριστουγεννιάτικο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Ένα ακόμα χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

από τα πιο καλύτερα φανταστικά μουσικά κομμάτια μας, κυρίες και κύριοι, για τα Χριστούγεννα. Χαρούμενα Χριστούγεννα από τους αδελφούς Αγγελάτου και τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό σας, Φωνή των Ελληνών.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Ο σταθμός των αδελφών Αγγελάτου Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει και διαλέγει για σας όλα τα τραγούδια ο Άγγελος Αγγελάτος. Πάνος Γαβάλας.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τελευταία τραγούδια. Μόνο από το δικό σας 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων WPSO και WXYV. Μην ξεχνάτε τα τηλέφωνα μας εδώ στο σταθμό είναι 725-5555 ή 725-3500. Για το Pasco County, Hanato και Dead County 942-0500 εντελώς δωρεάν τηλέφωνο. Και συνεχίζουμε το τραγούδι.

δεύτερης φανταζής. Θάλασσα τα έχεις κάνει, θάλασσα και τη ζωή μου χάλασε. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ποικιλία στην Αμερική.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κάτω κι άλλο κάτω να με κάνεις.

ψεύτης. Επίσης, η μύτη είναι μεγεθυμένη και λεπτή για να οσφραίνεται μόνο την πνευματική ευωδία ή την οσμή της αυθαρσίας. Τα μάτια, από τα πιο σπουδαία όργανα, του

0: Κομική κομμωδία στο ράφι από την κομικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Όρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.
2: Ο Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Παχαβουράκια, μαρινέλα, καζατζίδες.

στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου ώρα 3 μετά μεσημβρία στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από τον Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδιτο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: κοσμοπολίτισσα Κέρκυρα που υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες από κάθε γωνιά της.
1: Γιάννης Περόπουλος, η θρησκεία μου είσαι εσύ.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.

0: θες εδώ, Βάλια μου, αυτό είναι περσινό. Ναι. Έχει πλέον ξέρω.
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Και στη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Θα σε θυμάμαι.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, το Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού

0: Άζης και πίσας, τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνική κωμωδία. Στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο Στο ράφι. Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

WPSO 1500 in New Paglizzi and WXYB 1520 in India Rockwich.

κρυμμένων, φωνή του γεννήτωρος αγαπητών σε Υιόν, των μαθητών συμπαρόντων συ, σ' άκωσε δήλου, όσο μου

προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν.

Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

σου, δεσποίνης ημών Θεοτός σου, και Παρθέν Μαρία, με τα πάντα των Αγίων ημών εξαντές, σε αυτούς και ανήνους, και

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις την χάρη Κύριε ελέησον. Αγία Σακράν του πνευρογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παράχομεθά.
1: Σου το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον ημών.

0: Ελέησον και διάφυλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Ελέησον. Αγία Σακράτου, περευλογημένης εν δόξου, δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθέν Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους

ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξε ως επιθανατή.

μακρύ της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμεν τες ιδίες κερσί λιδωρούμενοι ευλογούμεν διωκόμενοι ανεχόμεθα.

εωσάρτη. Ουκ εν τρέπον ημάς γραφωτάσταμ, αλλος τέκνα μου αγαπητάνου θεπών.

ελέησον τον Υιόν, ότι σε ελληνιάζεται και κακός πάσχει. Πολλά έχεις γαρτήθει στο πυρ και πολλά έχεις εις το είδον. Και τρώσιν εγκάν αυτόν τις μαθητές σου και ου κινδυνήθησαν αυτόν θεραπεύσε. Αποκλήθης δε ο Ιησούς είπε, ο γενναία πίστος και διεστραμμένη, έως πότε σώμε με θυμόν, έως πότε ανέξομαι ημών. Φέρε

Ιησούς και εξήλθεν από αυτού των δαιμόνιων και θεραπεύθη ο πες από της ώρας εκείνη. Τότε προσελθόντος οι μαθητέ το Ιησού κατηδίαν είπον, δια τίμης που κινδυνήθη μεν εκβαλήν αυτό. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, δια την απιστίαν ημών, αμήν καρλέγω ημίν, εάν έχετε επίσης ο σκόκον συνάπεος, ερείτε το όρι τούτο, μετά διθύεντε

ειρήνη. Τούτο δε το γένος σου εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστείο. Αναστρεφομένων δε αυτών εις την Γαλιναίαν, είπεν αυτοί εις ο Ιησούς. Μέλει ο Υιός του ανθρώπου, παραδείδωστε ισχύραν ανθρώπων και αποκτελούσιν αυτόν. Παραδείδωστε ισχύραν ανθρώπων.

0: υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας υπομεν. Επ' του Κράτωρ Θεός ο Πατέρων ημών δεόμεθα σου επάκους των κεραίσθων. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθα σου επάκους των κεραίσθων.
1: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Δεόμεθα υπέρ των αρχιεπισκόπων ημών φιλοθέου, των αδερφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, λαδιακών μοναχών και πάσης σε Χριστό ημών αδελφών ημών. Δεόμεθα υπέρ νέου ζωής, ειρήνης, υγείας, ειρήνης, επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσης των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοίκων του Λιμπαριβήμοντων, ετυπώνει και παρκία ταύτη των επιτρόπων εμπλαβών προσκυνητών του Αγίου και πανεσέπτου ναού του του.
1: Λαϊσόν Κύριε, λαϊσόν Κύριε, λαϊσόν.
0: Δεόμεθα υπέρ των μακάριων και ειδημοκτητώρων του Αγίου ναού του του και υπέρ πάντων των προαναβαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών των ενθάδειων ψευδοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων. Υπέ των τροποβορούντων και καλλιεργούντων εν το Άγιο και πανσέπτου λαό τούτο, των ποιών των ψαλόντων και υπέ του περιεστώτους λαού, το απεκδεχομέντο παρασουμέντα και πλούσιον
1: ελαιών.
2: Τι ελεήν μορτή φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τι ημίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Έψεστε οι κατοικουμένοι τον Κυρίο, οι πιστοί πέρα των κατοικουμένων λεηθώμεν, που να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσε αυτούς το λόγο της ανηθείας, που καλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνη, ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσαν αντιλάβω και διαφύλαξον αυτούς του Θεός εις εικόνη. Κατοικούμενοι τες κεφαλάσιμων, το Κύριο πλήνατε.
3: Να και αυτοί συνειμήν δοξάζουσι το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, οι κατοικούμενοι προέρχεται, όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτοιμοι την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Σώσουν ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός εις ηχάρητη σοφία.
2: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τι ημίν και αεί και

δόξον ελέησε και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις ηχάρητη σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμεν εις η δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: είναι προσμένο και προσκαλόμενο και προσδεχόμενο και
1: Οι νοβέμπες θα τους σκονίζονται σχετιζόφιο τριάν.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σοβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Προσκυνητών του ιερού προσκυνήματος τούτου των κοπιών των διακονούντων και ψαλών των εναυτών καντων ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξει συμμετεχόντων εις την ιεράν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων των ορφανών και χειρών των πενήτων και γερόντων των εν ασθενείες κατακειμένων των υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων των εν εχμαλωσία πολέμων και ενεργεία βρισκομένων και των εν πάση περιστάσεων των αδελφών ημών της μαθητιώσης σπουδαζούσης εργαζομένης και ανέργου νεότητος παντονών τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη θεία και ιερά ημών προθέση ζώντων αδελφών ημών και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη μισθή Κύριος ο Θεός τον ευλαβός αρχιερατευσάντων και ιερατευσάντων εν τη ιερά Μητροπόλη ταύτη και εν το ιερό προσκυνήματι τούτο των μακαρίων και ειδημοκτητόρων πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης πάντο των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και εν βόξος πεσόντων εν της ιερής του εύσεβους ημών έθνους αγώση πάλετε και πεσκάτων πάντο των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθαύευσεβος κειμένων και απανταχού ορθοδόξων και πάντων όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν τη θεία και ιερά ημών προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αφήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν ευλογίαν την επί του φοβερού βήματος.

σαν δόξο, Δεσποίνης ημών Θεοτόκ και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάντων

των εκκληρμών του Μοναγενού σου Υιού, μεθού ευλογητών σοι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί.

0: Αγίας Θύρας εν σοφία.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθεσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Σημαντική και η όσοι

χάρις του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία

0: Τραβέτε, φάγετε, που το μου έστει το σώμα, το υπερημών κρώμενον της άφεσιν αμαρτιών. Πιέτε εξ αυτού πάντες, που το έστει το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το υπερημών και πολλών ετχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Τα σα εκπονσόν συ προσφέρομεν κατά πάντα πάντα σε
1: σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε, και το ανεφάσω δώσιμο. Έτι προσφέρομαι εσύ τη λογική τάφτη και ανέχω τον ατρίαν και παρακαλούμεν σε και θεόμεθα και είσαι με το Άγιο θυμάς και τα προκείμενα δώρα τάφτα. Και ποιήσω των ενάρτων τούτων, Κύριον σώμα του Χριστού σου. Το δέντο ποτηρίο του ποτηρίον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνεύμα της σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστης μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής της άφησιν αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου πνεύματος, εις βασιλείας χρώμα πλήρωμα, εις παρησία την προσία, εις κρίμα, εις κατάκρημα. Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρεία, υπέρ των επίστων αποσταμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τελειωμένου.
2: Εξαιρέτως της Παναγίας Αφράντης, υπερευλογημένης εν δόξου δεστινής ημών.

0: μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Φιλοθέου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων έντιμων υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Ελέησον, αιώνε καθώς κατά διάνοια,

στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Χριστούγεν. Και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Μετά του Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτ' γέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Αξίωσον ημάς Δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων Θεών Πατέρα και Λαγί.
0: Όλοι μαζί Πάτε ημών με της ουρανής Αγίας Κρήτος το όνομά Σου ελθέτω η βασιλεία Σου γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης των άγων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήνεται τις οφειλές ημών και μη σερέγγι της ημάς εις ηρεαζόν παράλληξε ημάς από του πονηρού.
3: Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

σημώνα τον κυρίω Ερμής και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού με Θεού ευλογητώσει συν το Παναγείο και αγαθό και ζώδιο σου πνεύμα την ημπιαή

0: διότι εμείς που κινδυνήθημε, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί με ευλογημένοι, η Εκκλησία μας εξακολουθεί να ζει μέσα στο φως της Θείας Μεταμορφώσεως. Η μεγάλη δεσποτική εορτή δεν έχει ακόμα αποδοθεί και η υμνολογία της συνοδεύει τη σημερινή ευχαριστηριακή μας σύναξη. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι το ευαγγελικό ανάγνωσμα της θεραπείας του σεληνιαζομένου νέου αρχίζει ακριβώς εκεί όπου ολοκληρώνεται η ανάβαση στο φαβό. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος διατηρεί αδιάσπαστη την ενότητα των δύο γεγονότων. Από τη φανέρωση της Θείας Δόξης μας οδηγεί αμέσως στον πάσχοντα άνθρωπο. Εκεί αρχίζει η πορεία των μαθητών προς την οριμότητα της πίστεως. Μέσα σε αυτή τη σκηνή ακούγεται το ερώτημα των μαθητών: «Διατί εμείς που κινδυνήθημεν εκβαλήν αυτό?» Δεν αναζητούν πλέον την αιτία της ασθένειας, ούτε απορούν για το θαύμα που επιτέλεσε ο Κύριος. Για πρώτη φορά στρέφουν το βλέμμα τους στον ίδιο τους τον εαυτό. Και εκεί αρχίζει η αληθινή μαθητεία. Η πνευματική πρόοδος γεννιέται όταν ο άνθρωπος αποκτά το θάρρος να αντικρίσει τη δική του αδυναμία. Λίγο πριν, οι τρεις μαθητές είχαν ανέβει μαζί με τον Χριστό στο όρος Σταυρό. Είδα τη δόξα του και άκουσαν τη φωνή του Πατέρα. Η Εκκλησία συνοψίζει το γεγονός στον ύμνο της εορτής: «Δείξα στους μαθητές σου την δόξαν σου καθώς ειδύναντο». Στη σύντομη αυτή φράση συμπυκνώνεται ολόκληρη η θεολογία της μεταμορφώσεως. Οι μαθητές αξιώθηκαν να γευθούν τη Θεία Δόξα κατά το μέτρο της πνευματικής τους δεκτικότητας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διατύπωσε την εμπειρία αυτή με θεολογική ακρίβεια. «Το φαβόριο φως είναι η άκτιστη δόξα του Θεού. Η μεταβολή συντελείται στον άνθρωπο όταν αυτός γίνεται κατά χάρην δεκτικός της Θείας Φανερώσεως». Η Ευαγγελική Διήγηση μεταφέρει αμέσως τον αναγνώστη από το ύψος του όρους στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ο Πέτρος είχε πει: «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Ο Χριστός όμως κατέρχεται και στους πρόποδες του όρου Σταβόρ περιμένει ένας πατέρας που οικετεύει για το παιδί του. Εκεί όπου εξαντλείται η ανθρώπινη δύναμη, φανερώνεται η δύναμη του Θεού. Το φως που έλαμψε στο όρος φωτίζει πλέον το πρόσωπο του πάσχοντος ανθρώπου. Το ερώτημα «Διατί εμείς που κινδυνήθημε» παραμένει πάντοτε επίκαιρο. Είναι το ερώτημα κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται να ζήσει το Ευαγγέλιο και ανακαλύπτει τα όρια της υπάρξεώς του. Η απάντηση του Χριστού δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη αποτυχία των μαθητών, αλλά αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο γεννιέται ο αληθινός μαθητής και προετοιμάζεται ο Απόστολος. Ο Κύριος λοιπόν απαντά στο ερώτημα των μαθητών με έναν λόγο σύντομο και αποκαλυπτικό: «Δια την απιστίαν ημών». Με τον λόγο αυτό τους οδηγεί στη ρίζα της αδυναμίας τους. Είχαν ήδη λάβει εξουσία να θεραπεύουν και να εκβάλουν δαιμόνια. Η αποστολή τους όμως δεν στηρίζεται σε μία δύναμη που κατέχουν, αλλά αποτελεί καρπό της κοινωνίας με τον Χριστό. Όσο βαθύτερη γίνεται αυτή η κοινωνία, τόσο περισσότερο ενεργεί μέσα τους η δύναμη του Θεού. Ο λόγος του Κυρίου φανερώνει ότι η πίστη των μαθητών παρέμενε ακόμη ατελής. είχαν αντικρίσει την δόξα του διδασκάλου, χωρίς όμως να έχουν μαθητεύσει σε όλο το βάθος της ταπεινώσεως και της αυτοπαραδόσεως του. Η πίστη
1: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
0: Είναι η πίστη που ενώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό και μέσω αυτής της ενώσεως γίνονται δυνατά όσα είναι αδύνατα για την ανθρώπινη φύση, τονίζει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Μαζί με τον νέο λοιπόν θεραπεύονται και οι μαθητές. Εκείνος ελευθερώνεται από την δαιμονική ενέργεια, ενώ εκείνη από την εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις. Την ίδια στιγμή ο λόγος του Κυρίου στρέφεται προς το πάθος. Μέλει ο Υιός του ανθρώπου, παραδίδωστε ισχύρας ανθρώπων. Το θαβόρ οδηγεί στον Γολγοθά. Η δόξα που φανερώθηκε στους μαθητές αποκαλύπτει το αληθινό περιεχόμενο της επούσιας θυσίας του Χριστού. Η Θεία Αγάπη φτάνει μέχρι τον Σταυρό και μέσα από αυτόν ανατέλει η δόξα της Αναστάσεως. Στο σημείο αυτό, η σημερινή Αποστολική Περικοπή προσφέρει το κλειδί της ερμηνείας. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος δεν ομιλεί για Αποστολή, αλλά την ζει. Ημείς μορίδια Χριστών, ασθενείς διωκόμενοι. Οι φιλήψεις του γίνονται η σφραγίδα της Αποστολικής του Διακονίας. Ο άνθρωπος που συνάντησε τον Αναστάν Χριστό έχει πλέον μορφωθεί από το φρόνημα του Σταυρού. Γι' αυτό η δύναμή του δεν βρίσκεται στον εαυτό του, αλλά στο Χριστό που ενεργεί μέσα του. Έτσι, τα δύο αναγνώσματα, το Ευαγγελικό και το Αποστολικό, φωτίζουν αμοιβαία το ένα το άλλο. Στο μεν πρώτο βλέπουμε τους μαθητές στην αρχή της πορείας τους, ενώ στο δεύτερο αντικρίζουμε τον όριμο καρπό αυτής της διαδρομής. Ανάμεσα στα δύο υψώνεται ο Σταυρός του Κυρίου. Εκεί καταλύεται κάθε ανθρώπινη αυταρέσκεια, ανακαινίζεται ο άνθρωπος και γεννιέται ο αληθινός Απόστολος που ζει και διακονεί με την δύναμη του Θεού. Η πορεία αυτή όμως συνεχίζεται στη ζωή της Εκκλησίας. Οι μαθητές που σήμερα στάθηκαν αδύναμοι μπροστά στον Πάσχοντα νέο θα γίνουν οι Απόστολοι που θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο μέχρι τα πέρατα της Οικουμένης. Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει ολόκληρη την ύπαρξή τους και τους καθιστά αληθινούς διακόνους του Χριστού. Αυτή την Αποστολική οριμότητα μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος όταν τονίζει ότι πάντα ισχύω ετο ενδυναμούντι με Χριστό και όταν προτρέπει παρακαλώ ουν ημάς μιμητέ μου γίνεστε. δεν καλεί τους πιστούς να μιμηθούν την προσωπικότητά του, αλλά τη ζωή που έχει πλέον μορφωθεί με τον Χριστό. Η πρόσκλησή του αποκαλύπτει ότι η αποστολική διαδοχή δεν είναι μόνο συνέχεια διακονίας, αλλά κυρίως συνέχεια πίστεως, ζωής και γνήσιου εκκλησιαστικού φρονήματος.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Brussels. 861 Closemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
0: Της αμέθεκτης Θείας Ουσίας και των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Ο άνθρωπος δεν κοινωνεί τη Θεία Ουσία, μετέχει κατά χάρη στις άκτιστες ενέργειές του. Αυτή είναι η οδός της Θεώσεως, ο τελικός προορισμός της ανθρώπινης υπάρξεως. Αδελφοί μου ευλογημένοι, η Εκκλησία εξακολουθεί να μας φωτίζει με το φως της μεταμορφώσεως, ενώ ακούγεται το Ευαγγέλιο του ελληνιαζομένου νέου. Τα δύο αυτά γεγονότα ανήκουν στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Στο Θαβόρ, ο Χριστός φανερώνεται στους μαθητές «Oper in» κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και αποκαλύπτει την δόξα του πριν από το πάθος, όπως επισημαίνει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Με αυτή τη φανέρωση της Θείας Δόξας, οι μαθητές κατέρχονται από το όρος και συναντούν τον Πάσχοντα. Το φως του Θαβόρ φωτίζει πλέον την ανθρώπινη οδύνη με την ελπίδα της Αναστάσεως. Έτσι οι μαθητές προχωρούν από τη θέα του Θαβορίου φωτός στην βαθύτερη μέθεξη του μυστηρίου του Χριστού. Την ίδια μαθητεία καλούμαστε και εμείς να αναγνωρίσουμε την αδυναμία μας, να εμπιστευτούμε την χάρη του Θεού και να ζήσουμε σε βαθύτερη κοινωνία με τον Χριστό. Και επειδή αυτή η μαθητεία παραμένει δώρο αλλά και ζητούμενο, η Εκκλησία την κάνει προσευχή και θέτει στα χείλη όλων μας τη δέηση του απολυτικίου της εορτής. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιο, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοβότα δόξαση, αμήν.

0: Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο. Αντιλάβουσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραπόμεθον.
1: Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπα και ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσα συμμάθων επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, οθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικαισίες εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
0: Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επί Σύ πεπιθώτας, σώσον το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, σίαψον τη δόξον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί Σε, ειρήνην το κόσμο Σου δόρισε, τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό Σου, ότι πάσα βόησα αγαθή και παν βόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξον και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, και Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, ο εν το όρι το φαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, και Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Πανακράντου, και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, όπιον Αγίων μαθητά Αποστόλων, και Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός ημών, τες πρεσβείες εις Πανακράντου, να μου μπει ο Θεός, θυάμι του και ζώδρου.

0: Θεών και πάντων των εν Θεσσαλονίκη διαλαμψάν των Αγίων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγιής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, του Ιθία Μυσταγωγία Ετελέστη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, του Αγίου εν Δόξου Αποστόλου Ματθία, που την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός του άνθρωπος και ελεήμων Θεός, σκοπιώντας και ψάλλοντας και τον περιεστώτα λαόν Κύριε φύλατε εις πολλαίκη. Διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα.

0: βρήκαν όλοι όλους ακόμους εδώ που μας ζητώνουν στο ποτάμι για να υποδεχτούν τους Γερμανούς που να κατέβαιναν τα καλιά.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τα ποτάμια ελεύθερης ροής, επομένως ενδιαφέρεται και για το ναό.
2: Αυτά είναι μεγάλα πουλιά, δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε μέσα στο δάσος, δεν μπορούμε να ελιχθούν.
3: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη, στη μία το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Στην κεντρική Αλβανία, το Ελμπασόν στολίζεται για να υποδεχθεί την άνοιξη. Η Βίλα Εβέρες φτάνει. Ένα έθιμο αφιερωμένο στην αναγέννηση της φύσης. Οι δρόμοι γεμίζουν με χρώματα, χορούς και αρώματα. Μια γιορτή που κρατά ζωντανή την παράδοση και φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Καλώς ήρθατε στην Βίλα Εβέρες.
3: Άιντε Βαλκάνια, κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.

κάνεις το Θεός. Δεν ξέρω. Γεννιέται ένα κύτταρο που αγαπάει όλες τις τέχνες και επιλέγει μια τέχνη που τις συνδυάζει όλες. Εκείνο που εκ των υστέρων διαπιστώνει κανείς είναι ότι ασχολήθηκε με το θέατρο γιατί ήθελε να ασχοληθεί με τον άνθρωπο και κυρίως με τον εαυτό του.

θέατρο είναι μια σπουδαία τέχνη. Είναι μια τέχνη ανθρωποκεντρική. Πιστεύω ότι το θέατρο συνεπάρχει με τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη ζωή, στον πλανήτη. Μέσα από το θέατρο περνούν ιδέες, αξίες, ήθος, αισθητική. Περνούν όλα. Το θέατρο είναι σχολείο. Το θέατρο

δύσκολους καιρούς είναι παρηγοριά. Είναι επιστροφή στην ευτυχία που πιθανό να χάθηκε πρόσκαιρα. Είναι, αν θέλετε, η διατήρηση της ζωής και η διατήρηση μιας ζωής που προσδοκούμε να ξανάρθει. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς είναι παιδιά προσφύγων και οι δύο. Ο πατέρας μου κατάγεται από την Τραπεζούντα. Από εκεί ήταν ο παππούς ο Λάζαρος. Η μάνα μου κατάγεται από την Αδριανούπολη. Από εκεί ήταν η μητέρα της και ο πατέρας της. Η γιαγιά η Κατερίνη. Μόλις γεννήθηκα όμως χωρίσαν οι γονείς μου. Ήμουνα σχεδόν ενός έτους.

0: This is WPSO 1500 in New Pakritzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Pakritzi. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λιάνδρος, μόνο εσύ.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορε Largo Road στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Miso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Miso Clearwater. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: απόψε. Σα σκιά προμαγμένη μ' αναμνήσει.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Βουίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
2: Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Περνά.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πύλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυμσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες και στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: φτιάξω λοιπόν ένα δικό μου άλυμα.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σοβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνου.

0: Ζωή Μαρτίνη. Επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός. Και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Ο Χαμάν και πώς μ' αρέσει να σε βελώ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
3: Από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ με 100% πληρότητα αναχωρούν τα κτέλ προς δημοφιλείς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Παρέμβαση εισαγγελέα για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο στη Μήλο για να κάνουν βουτιά οι επιβάτες του. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας καλεί τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου να δώσουν εξηγήσεις. Στο κόκκινο και πάλι, η Μέση Ανατολή, δηληστήριο της Αράμκου στη Σαουδική Αραβία χτύπησαν οι Χούθοι, μεγάλη πυρκαγιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Γιγαντιαίο πυρηνό μέτωπο κατακαίει τεράστιες εκτάσεις στον Καναδά. Σοκάρει η ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Μεγάλη φωτιά και στην Αλβανία και ενώθηκαν χωριά έξω από τα Τύρανα.

0: Σε κόκκινο συναγερμό, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η Αττική και ακόμη 5 περιφέρειες λόγω των ισχυρών μελτεμιών και των υψηλών θερμοκρασιών. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δάση και πάρκα, ενώ ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας τον αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και αναπτύσσοντας τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, διελωδείς άνεμοι στο Αιγαίο και χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές με το φόβο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλά σημεία της χώρας.
2: Το ντρόν κάνει επιτήρηση έτσι ώστε να εντοπιστεί καπνός ή πυρκαγιά, να κεντροποιηθούν οι δυνάμεις οι δικές μας μαζί και οι πυροσβεστικοί.
1: Οι θερμικές κάμερες εντόπισαν σήμερα στο λεκανοπέδιο Αττικής θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 80 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι που φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.
3: Από αυτό εδώ το σημείο στο Λυκαβητό, καθημερινά αστυνομικοί του Δήμου σηκώνουν το ειδικά διαμορφωμένο ντρόουν της πολιτικής προστασίας με θερμική κάμερα, το οποίο σκανάρει όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής για να καταγράψει τις χαμηλότερες και τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Σήμερα, μάλιστα, στην άσφαλτο καταγράφηκε θερμοκρασία άνω των 80 βαθμών Κελσίου.
4: Επιχειρούμε καθημερινά σχεδόν όλο το 24ωρο, από αυτό το σημείο εδώ στο Λυκαβητό, όπου εντοπίζουμε από ψηλά υψηλές θερμοκρασίες και επιτηρούμε όλα τα άλση και τα δάση του Δήμου.
1: Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε να εντάξει την Αττική σε κατάσταση επιφυλακής, Red Coat, καθώς ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός.
5: Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39 και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες.
6: Υπάρχει κόκκινος κώδικας, είναι πραγματικά συνθήκες πολέμου. Είναι πόλεμος αυτός που έχουμε. Είναι πόλεμος εναντίον των πυρκαγιών, πώς θα προλάβουμε να μην ξεκινήσουν καθόλου.
1: Όλος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση με την ανάπτυξη του απαραίτητου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.
3: Βρισκόμαστε στο Βύρονα. Πίσω μου βλέπετε το δίκτυο επικινδυνότητας που είναι στο 4 του χάρτη της πολιτικής προστασίας. Όταν βρίσκεται στο 4 ή στο 5, αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων προς το βουνό. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Εδώ, περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας έχει κλείσει τον δρόμο που οδηγεί στον Ημιτό.
1: 5 ακόμη περιοχές, μεταξύ των οποίων και οι Κυκλάδες, βρίσκονται σε κατάσταση Red Coat για φωτιές.
7: Σε υψηλό επίπεδο ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την Πελοπόννησο, με το δίκτυο να είναι στο 4 που σημαίνει απόλυτη επιφυλακή, αλλά και απόλυτη προσοχή από τους πολίτες.
8: Έχουμε να κάνουμε με ένα δύσκολο τριήμερο, ουσιαστικά που αρχίζει από σήμερα, την Δευτέρα και την Τρίτη. Τις συνθήκες σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες.
9: Σε αυξημένη ετοιμότητα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε ολόκληρη την Κρήτη εφιστούν την προσοχή των πολιτών, γιατί ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο 4.
10: Δεν θα είναι μόνο σήμερα αυξημένος δείκτης, θα είναι και αύριο και δυστυχώς θα μας πάει έτσι όλη η εβδομάδα μέχρι και της Παναγίας.
1: Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σε ένα δεκαήμερο εκδηλώθηκαν πάνω από 400 φωτιές σε όλη τη χώρα. Το 90% οφείλονταν σε αμέλεια.
11: Στη Λέσβο, για να ενισχύσουν τη δύναμη της πυροσβεστικής, έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη 7 άτομα πεζοπόρο τμήμα, αλλά και ένα ελικόπτερο τύπου Αγκούστα Μπέλ.
12: Αυτές τις μέρες να μην κάνετε οτιδήποτε που θα μπορούν να προκαλέσουν πλημμύρες, να μην κάνετε καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο, για να μην δημιουργηθεί καμία πυρκαγιά από αμέλεια.
1: Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199.
0: Μένουμε στο θέμα και πάμε στα σημεία του ρεπορτάζ. Βλέπουμε τη Σπυριδούλα Καγκλατζή και τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Σπυριδούλα, πρώτα σε σένα. Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βρίσκεσαι στο πυροφυλάκιο της Εκάλης. Είναι συνεχείς οι περιπολίες με πεζοπόρα τμήματα αλλά και από αέρους με ντρόνους και ελικόπτερα.
3: Σε επιφυλακή βρίσκεται όλο το πυροσβεστικό σώμα, Στέλλα, και οι εθελοντές και οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας, αλλά και οι Δήμοι. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα εθελοντών διασωστών δασοπυροσβεστών Εκάλη 2000, όπου βλέπετε και πίσω μου την εικόνα που σας δείχνει ο Χριστόφορος ο Δέμος, πως είναι σε επιφυλακή εδώ οι εθελοντές πυροσβέστες προετοιμάζουν το πυροσβεστικό όχημα έτσι ώστε να είναι σε ετοιμότητα όχι μόνο για κάποια δασική πυρκαγιά, αλλά και για μια εστία που μπορεί να προκύψει μέσα στην οικιστική ζώνη. Να θυμίσουμε ότι σήμερα η Αττική είναι σε κατηγορία 4. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε ύψιστη επιφυλακή όλο το σώμα. Κάνουν περιπολίες όλο το 24ωρο μέχρι τουλάχιστον και την Τρίτη το μεσημέρι, όπου δείχνουν τα πυρομετεωρολογικά δεδομένα ότι θα έχει έντονο αέρα και θερμοκρασίες υψηλές. Μέχρι τότε θα είναι σε επιφυλακή και πεζοπόρο οχήματα, αλλά και από αέρια drones και ελικόπτερα, έτσι ώστε να δουν κατευθείαν πιθανή εστία φωτιάς και να συνδράμουν απευθείας. Αυτό έγινε και σήμερα, όταν εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το μεσημέρι μια φωτιά στο Κοροπή. Έσπευσαν στο σημείο 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 24 οχήματα και 6 εναέρια μέσα, και κατάφεραν να την οριοθετήσουν σε λιγότερο από μία μέρα. Είναι σε επιφυλακή όλο το πυροσβεστικό σώμα, ενώ να πούμε ότι απαγορεύεται η διέλευση των πεζών σε δάση, βουνά, σε άλση, και απαγορεύεται, γι' αυτό υπάρχουν και πρόστιμα, να ψήσει κανείς τέτοιες μέρες που έχουμε επικινδυνότητα 4.
0: Ακριβώς, Σπυριδούλα, μαζί σας και την καλύτερη παράσταση, και να πάμε στη Στέλλα Χριστοτουλίδου, γιατί παραμένει κλειστός ο λόφος Φινοπούλου, εκεί βρίσκεσαι για κάθε δραστηριότητα. Και βεβαίως να πούμε, Στέλλα, ότι οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.
13: Ναι, κλειστός παραμένει για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας ο λόφος Φινόπουλο, που και βρισκόμαστε, Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανείς, όπως θα δείτε κιόλας, με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Κώστα Γεράκη. Σε κάθε περίπτωση, σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου. Την ίδια ώρα πραγματοποιούνται περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται και drones με θερμικές κάμερες, προκειμένου να ανοιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας, κάτι αναγκαίο, πόσο μάλλον για την εποπτεία μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ο Λυκαβητός. Την ίδια στιγμή το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση, σύν των άλλων, και της πυροσβεστικής εφόσον χρειαστεί. Σε συνεχή ετοιμότητα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιοδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595, αποφεύγοντας παράλληλα οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
0: Αυτή είναι η εικόνα, σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο. Τώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια, το οδικό δίκτυο και τους σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων, καθώς κορυφώνεται η μεγάλη αυγουστιάτικη έξοδος. Μόνο από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν σήμερα 34.000 ταξιδιώτες.
14: Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο στην πρωτεύουσα, οι αδιούχοι του Αυγούστου εγκαταλείπουν με ταχύ ρυθμό το κλινό νάστη. Ουρές και σήμερα στον Πειραιά, μπροστά από τα καράβια που αναχωρούν για δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
15: Πάμε Νάξο. Πάμε για 4 μέρες το σύνολο. Πρώτη. Οι δύο φίλες μας έχουν πάει, εμείς δεν έχουμε πάει. Και αναμένουμε να δούμε τι θα μας επιφυλάσει το νησί.
16: Στην Αντίπαρο.
17: Βλέπω σκηνές.
16: Ναι, εννοείται.
17: Για κάμπινγκ.
16: Ναι. 7!
18: Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου καταγράφεται σήμερα, καθώς κορυφώνεται το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων προς τους νησιωτικούς προορισμούς.
14: 23 πλοία αναχωρούν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά για νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, με περισσότερους από 34.000 επιβάτες, ενώ ακόμα 58 θα φύγουν για Άργο Σαρονικό με περίπου 9.500 ταξιδιώτες.
16: Πάμε στην Άξο.
17: Ναι.
16: Μία εβδομάδα. Κοντά ξεκούραση. Λίγο ύπνος. Έχουμε πάρει τη μισή ντουλάπα. Θα προσέχουμε. ΕΡΤ είναι. ΕΡΤ, θα μπούμε να μας δούμε.
18: Να μαντέψω, πάρω.
19: Ναι. Πού αλλού. Ποιο πρόγραμμα, τι, πάρτι όλη μέρα, μόνο πάρτι.
14: Και από τις προβλήτες του λιμανιού στις αποβάθρες των ΚΤΕΛ. Οι προορισμοί αλλάζουν, η καλοκαιρινή διάθεση των διακοπών μένει η ίδια.
20: Πάμε Λουτράκι.
21: Ναι.
20: Ένα τετραήμερο χάβο εκεί, 4 μερούλες.
21: Με πληρότητα που αγγίζει το 100% αλλά και έκτακτα δρομολόγια, αναχωρούν εδώ από τα ΚΤΕΛ Κηφισού τα δρομολόγια προς την Πελοπόννησο. Ελαφρώς μειωμένη κίνηση στη Δυτική Ελλάδα και στην Κέρκυρα.
2: Έχει βάλει έκτακτα, άκουσα που είπαν μέσα από το γραφεία για σήμερα, γιατί φεύγει πολλής κόσμος και έχει ξεκινήσει πρωί-πρωί σήμερα η δουλειά.
14: Η Αθήνα δεν έχει το μονοπόλιο της εξόδου σε ρυθμούς φυγής και η συμπρωτεύουσα.
4: Ουρές σχηματίζονται από νωρίς το πρωί στα εκδοτήρια του ΚΤΕΛ Μακεδονία, με τους περισσότερους να ταξιδεύουν προς παραθαλάσσιους προορισμούς.
22: I'm from Paris in France and I go to Samothrace for vacation with two friends.
23: Είμαστε από τη Νέα Μάλτα Θεσσαλονίκης, πηγαίνουμε Σαμοθράκη. Για να περάσουμε καλά, κάνουμε κάμπινγκ και θα περάσουμε τέλεια.
24: Είμαστε από Θεσσαλονίκη, παίρνουμε το λεωφορείο για Βόλο και από εκεί πάμε Σκιάθη.
14: Γκάζι, φρένο, ταχύτητα πρώτη και νεκρά στα διόδια των Μαλγάρων. Η σκέψη των διακοπών καλμάρει τα νεύρα των ταλαιπωρημένων οδηγών.
25: Πάμε για Σκάθο, για διακοπές. Καλά να περάσουμε. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία σε όλο τον κόσμο. Είναι 9 το πρωί και ήδη οι πρώτες ουρές έχουν σχηματιστεί στα διόδια των Μαλγάρων με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τα 15 λεπτά.
26: Πότε μόνο?
27: Yes.
26: Well, 10 days. Well, last year we were in Olymp. It's fantastic. Because of Olymp we come again.
28: Πρέβεζα και Αθήνα! Θα δω αρχαία, θα φάω καλό φαγητό και θα παίξω.
14: Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιεί η Τροχέα σε όλο το εθνικό δίκτυο για την ασφάλεια των οδηγών, ενώ το λιμενικό σώμα καλεί τους επιβάτες να προσέρχονται νωρίτερα στα λιμάνια λόγω της αυξημένης κίνησης.
0: Όπως είδαμε και στο βίντεο, κορυφαίνεται το κύμα φυγής των ταξιδιωτών του 15 Αύγουστου. Βλέπουμε τον Γιώργο Κοβό στο λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα γινόταν το αδιαχώρητο, όπως και χθες. Μόνο σήμερα αναχώρησαν, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, πάνω από 34.000 ταξιδιώτες, Γιώργο.
29: Έτσι, Στέλλα, και όλα τα πλοία από το πρωί αναχωρούν γεμάτα εδώ από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής, από Ραφίνα και από Λαύριο. Παρά το μεγάλο αριθμό οχημάτων και ταξιδιωτών, η επιβίβαση εξελίσσεται ομαλά με τη συμβολή τόσο των στελεχών του λιμενικού, όσο και των εργαζομένων στα πλοία, οι οποίοι βρίσκονται επιποδώς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Μάλιστα,
29: με τη βοήθεια του Στέφανου Αντωνοβαρδάκη, βλέπουμε στο βάθος το δελφίνι που ετοιμάζεται να αναχωρήσει για Έγινα και Αγίστρη, όπως και εδώ μπροστά μας το ferry boat Ελένη, στο οποίο έχουν επιβαστεί και οι τελευταίοι ταξιδιώτες, προκειμένου και αυτό να αναχωρήσει στα επόμενα λεπτά, στις 6 και 20 ακριβώς. Τώρα από το λιμάνι του Πειραιά και από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, εκτιμάται ότι στη λήξη του τριημέρου θα έχουν αναχωρήσει συνολικά, Στέλλα, 129.201 επιβάτες, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για σήμερα Κυριακή, έτσι όπως προανέφερες, θα έχουν αναχωρήσει εδώ από το λιμάνι του Πειραιά 34.441 επιβάτες. Οι αρχές συνιστούν στους επιβάτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να αποφευθεί οποιαδήποτε ενδεχόμενο καθυστερήσεων, που όμως έτσι κι αλλιώς είναι σε διάθεση, σε μου διακοπών οι επιβάτες, οπότε έρχονται πολύ νωρίτερα, ακόμη πιο νωρίς και από τη μία ώρα.
0: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η εικόνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, αφού βλέπουμε τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Έχουμε φωτιά, Παναγιώτη, στο Μουζάκι Ηλίας. Έχει γύσει και το 112.
30: Ακριβώς, μέχρι στιγμής δεν έχει χύσει ο 112, αλλά έχει υπάρξει εισήγηση για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από το Μουζάκι. Είμαστε στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει το Καράτουλα με το Γούμερο. Όπως βλέπετε, ακριβώς πίσω από τα πλάνα του Σπύρου Ζωγόπουλου, η φωτιά έχει σπάσει σε αναγεννημένη δασική έκταση και καίει αυτή τη στιγμή ανεξέλεγκτα. Οι φλόγες είναι πολύ έντονες. Το θετικό αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει άπνοια, δεν έχουμε ισχυρό άνεμο όπως ήταν νωρίτερα. Στο σημείο εδώ επιχειρούν 6 αεροσκάφη, 4 καναντέρ και 2 air tractor, συν ένα ελικόπτερο και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, τουλάχιστον 13 οχήματα με 42 άνδρες και 2 πεζοπόρες ομάδες για να πιάσουν τη φωτιά. Πολιτική προστασία Δήμου και Περιφέρειας είναι στο σημείο με υδροφόρες. Απλοί κάτοικοι παραγωγοί έχουν μπει μέσα στα χωράφια και ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες με τρακτέρ και με τσάπες για να μην επεκταθεί η φωτιά. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση παραμένει αρκετά δύσκολη. Βλέπετε εδώ μια υδροφόρα που μόλις έφτασε στο σημείο, προκειμένου να μην κατέβει και άλλο η φωτιά προς τα κάτω και σε άλλα χωριά. Συνεχίζονται οι ενιαίες ρήψεις. Βλέπετε και το ελικόπτερο αυτή την ώρα που έκανε τις ρήψεις. Είναι σε πολύ δυσπρόσιτο σημείο πάνω στο βουνό η φωτιά. Οι φλόγες καίνε ακόμα. Παρ' όλα αυτά, επειδή. μεγάλη μάχη μέχρι να ανοιχτώσει για να μην επεκταθεί φωτιά. Στο σημείο έχει έρθει και το ανακριτικό Ηλίας για να ερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς, διότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εδώ στην περιοχή στο Μπουζάκι, στον επαρχιακό δρόμο από Καράτουλα προς Γούμερο, στα όρια των Δήμων Πύργου και Ολυμπίας.
0: Θα το παρακολουθούμε, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, και αν χρειαστεί θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου. Τώρα, με αμύωτο ρυθμό, συνεχίζεται η κίνηση στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, την ώρα που χιλιάδες επισκέπτες από Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη παίρνουν σταδιακά το δρόμο της επιστροφής. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των νέων αφίξεων, με προορισμό τη Χαλκιδική, την Πιερία και άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας και του Ιωνίου. Η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς έχουν τεθεί σε λειτουργία όλες οι ροές ελέγχου.
1: Με τα πόρτ παγκάζ γεμάτα αναμνήσεις, αλμύρα και ενθύμια διακοπών, χιλιάδες Βαλκάνοι τουρίστες παίρνουν σταδιακά το δρόμο της επιστροφής στις πατρίδες τους μέσω του Τελωνίου των Ευζώνων.
3: From Serbia.
5: And were you here for vacation?
3: In Aipori. Very good time. Everything was perfect.
6: Γεια σας, εγώ μιλάω και ελληνικά.
5: Πού είστε?
6: Από Τσεχία. Είμασταν Χαλκιδική, νικητή. Πολύ όμορφα, θάλασσα, τέλεια, ήτανε όλα καλά.
1: Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, με την πολύ ωραία ταλαιπωρία των επισκεπτών που έφταναν στην Ελλάδα, σήμερα η αναμονή για όσους φεύγουν από τη χώρα δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά. Ήδη από χθες το βράδυ ως το μεσημέρι, περισσότεροι από 7.000 ταξιδιώτες πέρασαν τα σύνορα.
0: 6 ροές έχουν τεθεί σε λειτουργία στο συνοριακό σταθμό Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου από την Ελλάδα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες Βαλκάνοι τουρίστες, οι οποίοι έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής προς τις χώρες τους.
3: 20 minutes. It's good. Today is a good day. Yesterday was much worse, I heard.
7: Άνοιξαν πάρα πολλές λωρίδες και μπορούσαμε να περάσουμε άνετα. Εδώ γενικά δεν έχουμε πολύ θέμα. Στα σύνορα της Ουγγαρίας, Σερβία-Ουγγαρία, εκεί πέρα είναι το βασικό θέμα.
1: Και μπορεί η επιστροφή να σημαίνει το τέλος των διακοπών, όμως αποχωρούν με τις καλύτερες εντυπώσεις.
8: We are coming from Hungary. The food, the sea and the spirit of the people and the approach of the people. Your country is a very beautiful country, so we are very thankful. To visiting your country and enjoying our summer.
3: We are from Slovakia. Food, sea, people, nature. It's amazing. Greek for me.
1: Στο ρεύμα εισόδου η κίνηση έχει ομαλοποιηθεί χάρη και στην προσωρινή αναστολή λήψης βιομετρικών στοιχείων που επιτάχυνε τους τελωνιακούς ελέγχους.
9: Ήταν καλύτερα αυτή τη φορά. Περίπου μισή ώρα. Μισή ώρα, όχι παραπάνω. Too many places. Το holiday for 2 weeks.
1: Ο χάρτης των προτιμήσεών τους παραμένει σταθερός. Οι παραλίες της Χαλκιδικής, της Πιερίας, της Καβάλας, της Θάσου και της Θεσσαλονίκης, ενώ ένα μεγάλο κύμα επισκεπτών συνεχίζει προς τα νησιά του Ιωνίου.
0: Με τη βοήθεια λοιπόν του μετεωρολόγου μας Γιώργου Μανουήλ, που είναι μαζί μου στο στούντιο, θα δούμε πώς θα κυλήσει ο καιρός και αύριο αλλά και τις επόμενες μέρες. Πριν ξεκινήσουμε όμως να δούμε, γιατί είχαμε μια φωτιά στο Μουζάκι, ποιες καιρικές συνθήκες εκεί?
30: Δεν έχουμε ιδιαίτερα ισχυρούς άνεμα. Κατά βάση θα είναι από άπνοια έως 4 μποφόρ. Δεν είναι ανησυχητικά τα πράγματα από άνεμα.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Για να δούμε λοιπόν τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν.
30: Από αύριο όμως είναι ανησυχητικά τα πράγματα σε αρκετά μεγάλο κομμάτι της χώρας. Βλέπουμε ότι έχουμε βορείους ανέμους για αύριο 6 με 7 μποφόρ. Τοπικά στο Αιγαίο σε αρκετά μεγαλύτερο κομμάτι από ό,τι σήμερα και 8 μποφόρ.
0: Ναι.
30: Αυτοί οι ενισχυμένοι άνεμοι θα επηρεάσουν και υπηρετικές περιοχές. Mm-hmm. Και γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή αύριο. Από εκεί και πέρα επιμένει η ζέστη στη Δυτική Ελλάδα και κάποιες μεσημεριανές απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά.
0: Άρα η θερμοκρασία πού θα κυμανθεί?
30: Θα φτάσει στα δυτικά τμήματα τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
30: Στα ανατολικά υπηρετικά θα είναι στους 35 με 36.
0: Μάλιστα. Και την Τρίτη.
30: Να δούμε πρώτα το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο,
0: δούμε,
30: ο
0: οποίος ναι.
30: Είναι σημαντικός για να δούμε την προσοχή που θα πρέπει να δώσουμε. Βλέπουμε ότι έχουμε πολύ υψηλή επικινδυνότητα σε Αττική, Βιωτία, ένα μεγάλο κομμάτι της Εύβοιας, Ανατολική Πελοπόννησο, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες και Κρήτη, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη και στα περάσματα που έχει και ο άνεμος ανάμεσα στα βουνά, που οι ρηπές μπορεί να φτάσουν και πάνω από τα 8 μποφόρ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε και την πρόληψη για την Τρίτη. Έχουμε μικρή εξασθένηση.
30: Στην Τρίτη έχουμε μικρή εξασθένηση των ανέμων, θα φτάνουμε μέχρι τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και έχουμε ξανά ενίσχυση, να πούμε, από την Πέμπτη και μετά. Αναμένεται το 15 Αύγουστο να έχουμε ενισχυμένους ανέμους, υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιές, αλλά καλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Τώρα ξεπερνούν τις 270 οι συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια από την αρχή του Αυγούστου. Στην Άρτα ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 120.000 και 50.000 ευρώ αντίστοιχα αφέθηκαν μετά την απολογία τους ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας του ΔΔΕ που κατηγορούνται για την έκρηξη σε μετασχηματιστή που προκάλεσε πυρκαγιά στο κέντρο υψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα.
10: Το βάρος της έρευνας για την έκρηξη σε μετασχηματιστή που προκάλεσε πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα έχει δοθεί στη συλλογή στοιχείων από το χώρο της εγκατάστασης, στις τεχνικές εκθέσεις και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων προσώπων.
0: Μετά τις 12 η ώρα το μεσημέρι προσήλθαν εδώ στον ακριτή της Άρτας ο διευθυντής του ΔΔΕ αλλά και ο τεχνικός συντήρησης του ΚΙΤ Αράχθου μετά τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης.
10: Οι δύο άνδρες μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρισμό, εμπρισμό σε δασική έκταση, φθορά ξένης περιουσίας, ρήπανση και έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, κατά την απολογία του, φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.
11: Σε καλώδιο που βρισκόταν εκτός της εγκατάστασης, προκλήθηκε βραχυκύκλωμα. Στη συνέχεια, η φωτιά επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κέντρου υπερυψηλής τάσης.
10: Με επιφημίες υποδέχονται την απόφαση συνάδελφοί τους που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το πρώτο δικείο Άρτας.
30: Θέλουν να επενδύσουν στα δίκτυα, αλλά προς Θεού δεν φταίνουν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, όπως περάσαμε σήμερα εδώ.
12: Δεν είναι δυνατόν οι υπάλληλοι που έρχονται να κάνουν ενταλμένη υπηρεσία να αντιμετωπίζονται ως κακούργοι.
10: Αποκλειστικό βίντεο του ΕΡΤ News έχει καταγράψει την πυρκαγιά μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις 24 Ιουλίου. Στο ίδιο σημείο, λίγες μέρες μετά, στις 5 Αυγούστου, ξέσπασε ακόμη μια νέα πυρκαγιά ύστερα από έκρηξη σε κεντρικό μετασχηματιστή. Οι σπινθήρες από το φλεγόμενο καλώδιο προκάλεσαν φωτιά σε παρακείμενα οικόπεδα και χωράφια με ελιές. Το περιστατικό στο ΚΙΤ Αράχθου είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιαστούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στη στύψη Λέσβου, άνδρας 23 ετών συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά που προκάλεσε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής από τσιγάρο.
0: Το επευλήθη πρόστιμο 1.800 ευρώ. Ευτυχώς η φωτιά έσβησε αμέσως.
10: 550 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης έγιναν στάχτη από τη φωτιά που ξέσπασε στην Κορινθία.
0: Η φωτιά στο στεφάνι Κορινθίας φέρεται να ξεκινήσει από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση με αποτέλεσμα να γίνουν δύο συλλήψεις.
10: Από την 1η Ιανουαρίου έως και 8 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 680 διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί 274 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες 245 είναι από αμέλεια και 29 από πρόθεση. Για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών, οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν υπεύθυνη συμπεριφορά τηρώντας τα μέτρα πυρασφάλειας.
0: Ελικόπτερο με τουρίστες προσγειώθηκε και στο Σαρακενικό της Μήλου. Ανενόχλητοι οι τουρίστες έκαναν τον μπάνιο τους και έφυγαν με τον ίδιο τρόπο. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, ο εισαγγελέας Ήρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ υπάρχει παρέμβαση και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας.
13: Ακριβώς, Στέλλα, αυτό επάγγελται προκαταρκτική εξέταση. Διέταξε ο εισαγγελέας Σύρου για το περιστατικό με το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου το απόγευμα της Παρασκευής. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι και αυτή τη στιγμή και φαίνονται σε βίντεο που έδωσε σε δημοσιότητα επιχειρηματίας.
0: Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, Λίνα,
13: ναι. Ελικόπτερου φαίνονται να αποβιβάζονται από το ελικόπτερο και να κατευθύνονται προς τη θάλασσα για να απολαύσουν το μπάνιο τους, προκαλώντας φυσικά την εύλογη απορία αλλά και τις αντιδράσεις των παρευρισκομένων και των κατοίκων του νησιού. Μετά την δημοσιοποίηση και την έκταση που πήρε η συγκεκριμένη υπόθεση, ο εισαγγελέας διέταξε τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν την υπόθεση και να συλλέξουν στοιχεία, τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να ασκηθούν τυχόν διώξεις στους εμπλεκομένους. Όπως είπες και εσύ, το περιστατικό έχει φτάσει για το συμβάν. Έχει ενημερωθεί και η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, πολιτικής αεροπορίας και διερευνάται και από εκεί η συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα, Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε. Στον Καναδά τώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η επαρχία Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που σαρώνουν το δυτικό τμήμα της χώρας και έχουν αναγκάσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Από την αρχή του έτους στον Καναδά έχουν καεί περίπου 40 εκατομμύρια στρέμματα.
15: Η
2: Μια bulk train στον δυτικό Καναδά εξαπλώνεται ραγδαία. Μέσα σε λίγες ώρες διπλασιάζει την έκτασή της, καλύπτοντας πλέον περισσότερα από 95 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην British Columbia.
4: Oh man, it's going crazy. Look at how high those flames are.
2: Ο πρωθυπουργός της επαρχίας χαρακτήρισε τις συνθήκες εκρηκτικές, λέγοντας πως η πυρκαγιά ήταν σαν να εξεράγει μια βόμβα και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
15: Extremely dangerous and changing minute by minute. The fires are moving incredibly quickly.
16: What we saw was something that we've never seen in British Columbia, and that is the intensity of this fire. When I was briefed by my officials, they described it as a bomb going off.
2: Σύμφωνα με τον ΕΜΠΗ, περισσότερες από 100 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρη την επαρχία, με σχεδόν τις μισές από αυτές να είναι εκτός ελέγχου. Οι φλόγες έφτασαν τα 60 μέτρα και η πυρκαγιά δημιούργησε το δικό της μετεωρολογικό σύστημα, προκαλώντας κεραυνούς. Το πέρασμά τους καταστροφικό.
17: I don't know whether my house is gone or still there or not, but that fire came so fast and furious.
2: Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι στην κοινότητα του Σάμερλαντ και στο γειτονικό Πίτσλαντ έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, στη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης για φέτος. Ομάδες έρευνας και διάσωσης απεγκλώβησαν παγιδευμένους κατοίκους. Οι αγρότες ανησυχούν για τα ζώα τους.
18: So now we're just getting our animals ready and we're probably gonna head back to Kelowna before the highway closes.
19: We could see the horses running around into the flames and it was like gut-wrenching almost, like not knowing whether they would live or die.
2: Σχεδόν 95.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης έχουν καταρρεύσει, ενώ περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες.
0: Είναι συγκλονιστικές εικόνες που μας έρχονται από τον Καναδά. Η Μαρία Σιώζο από την αίθουσα σύνταξης θα μας δώσει όλες τις νεότερες πληροφορίες από την ανεξέλεκτη πυρκαγιά που μένεται στο Bolt Range, Μαρία.
13: Η οποία, Στέλλα, εξακολουθεί να επεκτείνεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Πλέον κατευθύνεται προς την Κοιλάδα Οκάναγκαν και την ομώνυμη Λίμνη, απειλώντας τις γύρω περιοχές. Μάλιστα, οι αρχές έχουν ζητήσει να μην υπάρχουν βάρκες στη Λίμνη, έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την τροφοδοσία των εναέριων μέσων με νερό. Η φωτιά έχει κάψει και σπίτι. Υπάρχουν σχετικές εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του στην περιοχή Σάμερλαντ, η οποία έχει ήδη εκενωθεί. Η Βρετανική Κολομβία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 100 ενεργά πύρινα μέτωπα. Επιχειρούν 2.000 ακριβώς, 2.000 άνθρωποι επιχειρούν στο πεδίο και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις μάχονται απέναντι σε φλόγες οι οποίες φτάνουν ακόμη και τα 60 μέτρα. Η φωτιά, να θυμίσω, ξεκίνησε από προχθές Παρασκευή, ωστόσο επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα λόγω και της ξηρασίας αλλά και των πολύ ισχυρών ανέμων.
0: Μάλιστα, Μαρία Σιώζου, σε ευχαριστούμε. Τα διαδοχικά κύματα καύσων αφήνουν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην Ευρώπη. Ποτάμια που έχουν στερέψει και ξεραμένα πάρκα συνθέτουν την εικόνα από τη Βρετανία έως την Πολωνία, ενώ εκτεταμένα είναι τα προβλήματα και στις καλλιέργειες λόγω της ξηρασίας. Η ακραία ζέστη συνοδεύεται από καταστροφικές πυρκαγιές που κατακαίουν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο από την Ισπανία έως τα Βαλκάνια.
20: Η εικόνα αποκαρδιωτική. Πάρκα στην καρδιά του Λονδίνου, άλλοτε καταπράσινα, έχουν μετατραπεί σε άνυδρα κυτρινισμένα τοπία. Μόνο τα μονοπάτια διακρίνονται πλέον μέσα στο ξερό τοπίο.
21: Very, very dry. It's kind of giving desert vibe. Last year it was like really nice grass, but it's not this year.
20: Σε πολλές περιοχές δεν έχει πέσει ούτε μία σταγόνα βροχής εδώ και 50 ημέρες, καθώς η χώρα υποδέχεται το πέμπτο κύμα καύσωνα.
21: The conditions we're seeing in the UK at the moment are a result of climate change. It's very alarming.
20: Το τοπίο που θυμίζει φθινόπωρο μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Εικόνες από ντρόουν πάνω από δάσος της Δυτικής Ελβετίας αποκαλύπτουν την έκταση του προβλήματος. Στη χώρα έχει να βρέξει εδώ και περίπου 3 μήνες. Λόγω της ακραίας ζέστης, τα ποτάμια της Ευρώπης στερεύουν. Σε σημεία του Ρήνου, όπου άλλοτε κυλούσε ο ποταμός, τώρα κάποιοι περπατούν.
22: Le Rhin, qui prend lui sa source dans les Alpes suisses, et lui aussi à un niveau exceptionnellement bas depuis 1880.
20: Εξαιτίας της ξηρασίας, πάνω από 20 ναυάγια σε όλη την Ευρώπη ήρθαν στην επιφάνεια. Σε ιστορικά χαμηλά και ο Βιστούλας, ο σημαντικότερος ποταμός της Πολωνίας. Η εικόνα του ποταμού εγείρει ανησυχίες για τα αποθέματα νερού, τις μεταφορές και την παραγωγή ενέργειας. Τεράστιο το πλήγμα και στις καλλιέργειες. Στη Γαλλία η φετινή παραγωγή καλαμποκιού είναι η χειρότερη των τελευταίων δεκαετιών. Σχεδόν το 1/3 της οδειάς έχει μαραθεί. Στην Αλσατία τέθηκαν σε ισχύ περιορισμοί στη χρήση νερού.
5: Ha dépassé les seuils critiques à la fois de 1976 et les records de 2022. Donc dans tous les compartiments en fait, on a une situation de sécheresse.
20: Μετά την ξηρασία, τα δάση στη νότια Ισπανία παραδείγματος. Οι προτέστες μαζί με άντρες του στρατού προσπαθούν να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες. Ήδη έχουν γίνει στάχτη τουλάχιστον 40.000 στρέμματα δάσους. Κόλαση φωτιάς και στην Αλβανία. Η πυρκαγιά απειλεί τα πρώτα σπίτια στην Κρούγια κοντά στα Τίρανα. Πυροσβέστες με τη συνδρομή εναέριων μέσων και άντρες του στρατού έχουν ρηχτεί στη μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Οι ισχυροί άνεμοι ωστόσο δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκενώσεις. Μεγάλη δασική πυρκαγιά κατακαίει προστατευόμενη περιοχή και στη Σερβία. Χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη.
0: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών τορμούς. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με ντρόουν σε δηληστήριο της Αράμκο στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία ως απάντηση, όπως λένε, σε επιθέσεις του Ριάτ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη θέτει όρους στην Ουάσιγκτον για το άνοιγμα των στενών τορμούς, απαιτώντας την τήρηση των δεσμεύσεων του Μνημονίου Κατανόησης με τις ΗΠΑ.
6: Οι εγκαταστάσεις της Αράμκο στην Σαουδική Αραβία φλέγονται. Η πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο δηληστήριο της πόλης Τζιζάν στην Ερυθρά Θάλασσα κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Οι αρχές του βασιλείου δεν διευκρίνησαν την αιτία. Ωστόσο οι αντάρτες Χούθη κάνουν λόγο για ευθύ πλήγμα ως απάντηση σε παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ιεμένης από σαουδαραβικά drones.
7: Houthis who are backed by Iran say they've attacked a Saudi oil facility with a drone.
6: Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω διάχυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τη στιγμή που οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης ακροβατούν σε δεδομένο σκηνή.
14: Iran is simply playing for time.
23: Because their real objective is to drag this out as long as they can.
6: Ενώ αναμένεται ακόμα η υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ομάν για μια προσωρινή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αρακτσή αρκείται απλά να επαναλαμβάνει ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη όμως εξακολουθεί να εμπλέκει τη λειτουργία των στενών με την γενική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώτατος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας της χώρας παρουσίασε μια εκτενή λίστα απαιτήσεων που, όπως ξεκαθάρισε, θα πρέπει να ικανοποιηθούν από τις ΗΠΑ προτού αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία. Μεταξύ άλλων, απαιτεί την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού και των κυρώσεων σε βάρος της χώρας και την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Βάνς πάντως επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον αξιολογεί ακόμα εάν η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αλλαγές που απαιτεί η αμερικανική πλευρά. Πηγές της Wall Street Journal πάντως αναφέρουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν χωρίς συμφωνία για τα πυρηνικά, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα ανοίξει πλήρως τα στενά του Ορμούζ.
0: Τώρα νέο βίντεο με το Μουστάπα Χαμενεϊ έρχεται στη δημοσιότητα από την Ιρανική τηλεόραση μετά από επανεμφάνιση σεναρίων για την κατάσταση της υγείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Ο Χρυσόστομος Λουκά θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες με το βίντεο αυτό.
24: Το βίντεο, Στέλλα, είναι μόλις 12 δευτερολέπτων. Το βλέπουμε εδώ πέρα, τα πλάνα που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Δεν έχει ημερομηνία, δεν γνωρίζουμε πότε τραβήχτηκε δηλαδή. Ναι. Βλέπουμε τον Μουστάπα Χαμενεϊ να συνομιλεί με αξιωματούχους και συμβούλους, σύμφωνα πάντα με τα ιρανικά πρακτορία. Είναι κατισμένος σε ένα χαλί, σε ένα δωμάτιο.
0: Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται κιόλας αυτός ο χώρος.
24: Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Παρατηρούμε μονάχα ότι δεν μπορεί να κουνήσει ή δεν κουνάει τουλάχιστον το δεξί του χέρι. Ναι. Mm-hmm. Το βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα, όπως είπες, και ενώ φήμες για την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν. τον θέλουν σε εξαιρετικά κακή κατάσταση, το λιγότερο παραμορφωμένο μετά την δολοφονική επίθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά του πατέρα του Αγιατολάχα Χαμενεϊ. Στο βίντεο δείχνει καλά στην υγεία του, αλλά είπαμε ότι δεν γνωρίζουμε πότε τραβήθηκε αυτό το συγκεκριμένο και πού. Όμως τα Μπα Χαμενεϊ εξακολουθεί να μην κάνει δημόσιες εμφανίσεις.
0: Μάλιστα. Χρυσόστομο Λουκάς, ευχαριστούμε πολύ. Τραγωδία στην Πάρο με θύμα ένα τετράχρονο αγοράκι. Το άτυχο παιδάκι αναζήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα Beach Bar όταν σύμφωνα με πληροφορίες διέλαθε της προσοχής των γονιών του. Οι γονείς αρχικά συνελήφθησαν, μετά αφέθησαν ελεύθεροι, ενώ ο ιδιοκτήτης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
1: Δύο είναι τα κρίσιμα ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η έρευνα. Αν υπήρχαν πραγματικά μέτρα ασφαλείας στο χώρο του Beach Bar και κυρίως επιτήρηση της πισίνας στην οποία έχασε τη ζωή του το τετράχρονο αγόρι και πού ακριβώς βρίσκονταν οι γονείς. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Πούντα στην Πάρο. Το παιδί, άγνωστο ακόμα πώς, απομακρύνθηκε από τους γονείς του, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στον ίδιο χώρο αλλά όχι κοντά στην πισίνα και συνεπώς δεν μπορούσαν να το βλέπουν. Το αγοράκι έπεσε στην πισίνα αλλά δεν φαίνεται να έγινε άμεσα αντιληπτό. Δύο γυναίκες το είδαν λίγο μετά και κάλεσαν σε βοήθεια. Στην πισίνα βούτυξε ο μπάρμαν του Beach Bar. Έβγαλε το παιδί και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνυψης. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας με τους διασώστες όλη την ώρα να προσπαθούν να το επαναφέρουν στη ζωή.
3: Ο νόμος έχει ένα, θα λέγαμε, ασαφές πλαίσιο το οποίο αναφέρει να περιφέρεται εντός του καταλύματος. Το να περιφέρουμε εντός του καταλύματος καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο κενό. Απ' την άποψη ότι μπορεί κάποιος ο οποίος έχει χρέη ρεσεψιόν να έχει και την ευθύνη της πισίνας, αλλά εκείνη την ώρα δεν είναι από πάνω. Για το πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα κενό εδώ στην νομοθεσία, το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να το δει σοβαρά η πολιτεία.
1: Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, όπως έγινε γνωστό, ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσός της. Οι αρχές ερευνούν αν πράγματι την ώρα του δυστυχήματος βρισκόταν στην πισίνα εκτελώντας καθήκοντα ναυαγοσός της. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και κρατείται.
13: Στη Σύρο μεταφέρθηκε λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου.
8: Αφέθηκε ελεύθερος και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Είναι συντετριμένος. Είναι ένας άνθρωπος που 27 χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά, ήταν στο χώρο γύρω εκεί. Είναι πάντα στην επιχείρησή του.
1: Οι γονείς του τετράχρονου, που έχουν ακόμα ένα μικρό παιδάκι, συνελήφθησαν με την ίδια κατηγορία. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, το βράδυ του Σαββάτου αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι αστυνομικοί αναζητούν βίντεο από τον χώρο, ενώ παίρνουν καταθέσεις και από εργαζόμενους και πελάτες της επιχείρησης.
0: Ζωντανή σύνδεση με τη Σύρο, βλέπουμε τη Λίνα Θεολογίτου. Στο πρωτοδικείο οδηγήθηκε πριν από λίγο ο ιδιοκτήτης του Beach Bar. Βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος. Ακούσαμε όμως και τον συνήγορό του Λίνα Θεολογίτου να λέει ότι βρισκόταν εκεί γύρω, ενώ ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσός της και έπρεπε να είναι εκεί στην πισίνα.
13: Ακριβώς όπως μας δήλωσε στην κάμερα του Earth News ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσός για τη συγκεκριμένη πισίνα, βρισκόταν στο χώρο, ωστόσο δεν διευκρινίζεται και πάλι αν ήταν ακριβώς στο σημείο και αν είχε εκείνη τη στιγμή, την ώρα του συμβάντος, την επίβλεψη όλων όσων βρίσκονταν μέσα στο νερό. Μας διευκρίνησε ακόμα ότι στη συγκεκριμένη πισίνα απαγορευόταν η πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Τώρα ο ιδιοκτήτης επιχείρησης αφέθηκε ελεύθερο με απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου, αφού του παρουσιάστηκε σε αυτόν λίγο μετά τις 4 σε σήμερα το μεσημέρι. Ο ιδιοκτήτης αφέθηκε ελεύθερος στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης, η οποία είναι σε εξέλιξη προκειμένου να συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Και να πούμε ότι οι έρευνες, όπως είπαμε, συνεχίζονται, ενώ διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του, κατέληξε μέσα στην πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, ενώ σημαντικό στοιχείο θα είναι και το αποτέλεσμα των ερευνών για το αν η επιχείρηση τηρούσε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.
0: Λίνα Θεολογίτου, ευχαριστούμε πολύ. Στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού, καθώς χιλιάδες τουρίστες κατακλείζουν τα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές για να απολαύσουν τα καταγάλατα νερά των ελληνικών θαλασσών.
9: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
11: Η
20: Ιδιωτικοί παραθαλάσσιοι προορισμοί αποτελούν για πολλούς εκδρομείς του Αυγούστου την ιδανική λύση διακοπών. Συνδυάζουν εύκολη πρόσβαση, ευελιξία στην επιλογή καταλήμματος, ενώ αποφεύγονται τα υψηλά κόστη των μετακινήσεων. Από 90% και πάνω οι πληρότητες σε Χαλκιδική, Πάρδη και Σίβωτα, ενώ ακολουθούν ενδεικτικά Καλαμάτα, Ναύπλιο, Μεσσηνία, Λεπτοκαρία Πιερίας αλλά και Πύλιο, όπου οι επισκέπτες απολαμβάνουν βουνό και θάλασσα με ορμητήριο το Βόλο.
4: Λίγο φυσάει. Τα καραβάκια, ωραία είναι.
10: Ξανά ήρθαμε βέβαια πριν κανένα μήνα, μας άρεσε και γι' αυτό αποφάσισαμε να έρθουμε και τώρα.
11: Γιατί είναι και επισκέπτες στο Βόλο, οι οποίοι απολαμβάνουν την πόλη, αλλά ετοιμάζονται και αυτοί να απολαύσουν στιγμές δροσιάς κοντά στη θάλασσα.
12: Αγαπώ Βόλο.
20: Πολλές επιλογές για μπάνιο και κοντινές εκδρομές έχουν και όσοι επισκέπτονται την Καλαμάτα.
15: Ένας πραγματικά εξαιρετικός προορισμός για όλα τα βαλάντια.
25: Την Καλαμάτα, όχι μόνο στην παραλία, αλλά και στο κέντρο. Προτιμούν οι επισκέπτες του Αυγούστου.
26: Διακοπές στην Καλαμάτα όλο το χρόνο είναι μια διαχρονική αξία.
20: Γεμάτος από κόσμο και ο παραθαλάσσιος οικισμός Φανάρι Ροδόπης δέχεται καθημερινά επισκέπτες από γειτονικές χώρες αλλά και ντόπιους τουρίστες.
27: Τουρίστες από Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία επισκέπτονται όλο ένα και περισσότερο, πλησιάζοντας προς το 15 Αύγουστο το όμορφο φανάρι της Ροδόπης.
28: Τώρα εδώ πέρα μαζεύουν πιο πολύ έτσι οικογένειες, αλλά έρχεται κοινός κόσμος. Όμορφα είναι, ωραία θάλασσα.
20: Εξαιρετικά δημοφιλής, ιδιαίτερα για τους ξένους, είναι όμως και οι προορισμοί με πλούσια ιστορία.
29: Το γραφικό Ναύπλιο γεμίζει με επισκέπτες ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, με την κρουαζιέρα να δίνει το δικό της παλμό στην πόλη.
30: It's lovely and we wanna stay here.
31: Δεν είναι μόνο η κρουαζιέρα, είναι και η κρουαζιέρα. Έχουμε 150 αφίξεις όλο το χρόνο μέχρι σήμερα κατά πλευσά των πλοίων.
20: Πόλος έλξης στο ανάκτορο της Κνωσού για όσους κάνουν διακοπές στην Κρήτη.
32: Περισσότερο από 1 εκατομμύριο τουρίστες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται την Κνωσό.
33: Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Νομίζω κάθε Έλληνας που τιμάει τον εαυτό του πρέπει να έρθει να το δει. Πιο πολύ μου άρεσε και μου έκανε εντύπωση ο θρόνος που έχει διατηρηθεί μετά από τόσα χρόνια.
34: We came to Crete just for seeing the place.
20: Στη Μυτιλίνη, το επιβλητικό κάστρο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες, καθώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου.
0: Πουλιάζουν τώρα από κόσμο οι παραλίες της Χαλκιδικής. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος βρίσκεται στο Πολύχρονο, όπου βλέπω, Γιώργο, ότι γίνεται το αδιαχώρητο από κόσμο.
35: Καλησπέρα, Στέλλα. Έτσι ακριβώς στο πρώτο πόδι, το Πολύχρονο, αν και είναι ένα τουριστικό θέρετρο που δεν έχει την επισκεψιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, της Καλυθέας, του Πευκοχωρίου, της Χανιώτη, πραγματικά και σήμερα βλέπουμε ο ένας πάνω στον άλλον, λουόμενοι να στηβάζονται είτε στα beach bar, είτε με τις δικές τους, με τις ατομικές τους ομπρέλες, χιλιάδες πραγματικά βέβαια, και οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές, σε συνδυασμό με την υγρασία κάνουν τη ζωή του κάθε ενός λουόμενη δύσκολη και μοναδική διέξοδος η θάλασσα για να δροσιστεί. Πολλοί Βαλκάνοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι κυρίως μας έλεγαν καταστηματάρχες της περιοχής ότι τελευταία έρχονται και Έλληνες, ειδικά από τα τέλη Ιουλίου, και θα συνεχιστεί αυτό μέχρι και μετά τις 20, μέχρι τις 20 περίπου Αυγούστου. Θα υπάρχουν και πολλοί Έλληνες και στο Πολύχρονο.
0: Μάλιστα, Στέλλα. Βλέπουμε κόσμο ηρωή στην παραλία, στο Πολύχρονο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Μαυρόπουλε. Τώρα, ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για την οικογένεια του Μέση μετά το θάνατο του πατέρα του Αργεντίνου. Μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του έφτασαν στην ιδιαίτερη του πατρίδα, στο Ροζάριο, για την κηδεία του 68χρονου Χόρχε.
36: Πολύ ο Μέση καταφθάνει στο Ροζάριο για το ίστατο χαίρε στον πατέρα του Χόρχε. Στο πλευρό του η σύζυγός του Αντωνέλα και τα παιδιά τους, την ώρα που στην Αργεντινή αλλά και σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη επικρατεί θλίψη. Μέντορας, ατζέντης, καθοδηγητής, ο Χόρχε υπήρξε σε όλη τη ζωή του Πούλγα ο πιο πιστός και ανιδιοτελής συνομιλητής. Και βέβαια το απόλυτο στήριγμα ως ο άνθρωπος που συνόδευσε τον νεαρό Λιό από τη Μασία έως την απαστράπτουσα σκηνή για τις χρυσές μπάλες. Προμηνών η οικογένεια διέψευσε fake news πως η αρρώστια είχε νικήσει τον 68χρονο αρχηγό της. Τώρα όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. 3

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας.
2: Η μεσαία τάξη και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα βρεθούν στο επίκεντρο της φετινής ΔΕΘ. Με το οικονομικό επιτέλειο να προετοιμάζει το νέο καλάθι που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Προφανώς θα αφορά αρκετούς συμπολίτες μας και αρκετοί θα δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Όμως πολιτική η οποία και με τον κόπο του ελληνικού λαού αλλά και σε συνέχεια μιας προσπάθειας που γίνεται από την κυβέρνηση δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα και η δικιά μας δουλειά, η μέρημνα είναι αυτή να επιστρέφεται αυτό το μέρισμα ανάπτυξης, να επιστρέφεται με έναν δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία.
2: Το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης και προτάσει ως αιχμή την καταπολέμηση των ανισοτήτων.
4: Το πολιτικό μήνυμα του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα είναι ότι είναι δυνατή, μπορούμε να έχουμε μια άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα για όλους, αυτό είναι το σύνθημά μας, μια Ελλάδα με λιγότερες ανισότητες, μια Ελλάδα στην οποία ο παραγόμενος πλούτος θα μπορεί να διανέμεται δικαιότερα.
2: Για εξαγγελίες κοστολογημένων προγραμμάτων που δεν εξυπηρετούν την κοινωνία, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
5: Ακούγα και προηγούμενη τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα θα δίνει 8 δισεκατομμύρια το 25 για ανατοϊκούς εξοπλισμούς και αποστολές εκτός συνόρων και μετά θα λέμε δεν έχουμε λεφτά. Υπάρχει μια πολιτική η οποία κοστολογεί όχι λαϊκές ανάγκες.
6: Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που χτυπά τα βασικά προβλήματα στη ρίζα τους.
7: Η ΔΕΘ είναι μια οικονομική εμπορική εκδήλωση και όχι πεδίο κομματικής απόβασης των θειάσων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που κατέστρεψαν τη χώρα.
8: Ισχυρή ανάπτυξη με ρυθμούς υψηλότερους από την Ευρώπη ώστε να αυξάνονται ακόμη πιο γρήγορα τα εισοδήματα, να στηρίζεται η κοινωνική συνοχή και να πετύχουμε πραγματική σύγκληση.
2: Η αντιπαράθεση θα μεταφερθεί στη Βουλή στα τέλη Αυγούστου.
1: Βλέπουμε το Χρυσόστομο Λουκά από την αίθουσα σύνταξης, καθώς Χρυσόστομο απορρίπτει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στο σχέδιο Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας που προβλέπει μεταξύ άλλων τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Ποιες είναι οι ενστάσεις του Βενιαμίν Νετανιάχου?
9: Καθώς το σχέδιο προβλέπει σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς με παράλληλη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, ο Νετανιάχου ξεκαθαρίζει πλέον με τον πλέον επίσημο τρόπο στο Υπουργικό Συμβούλιο δηλώσεις ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία απόσυρση μέχρι Χαμάς να έχει αφοπλιστεί πραγματικά και να μην αποτελεί απειλή για τον Ισραηλινό στρατό και τους πολίτες. Και το γεγονός ότι το σχέδιο είναι του Ντόναλντ Τραμπ, λέει ο κ. Νετανιάχου ότι οι Αμερικανοί έχουν κάποιες ιδέες, κάποιες είναι αποδεκτές από εμάς, κάποιες όχι. Να υπενθυμίσουμε, Στέλλα, ότι η Χαμάς έχει αποδεχτεί το σχέδιο. Αυτό του αφοπλισμού της, το οποίο προβλέπει και την ανασυγκρότηση του Παλαιστινιακού θύλακα.
1: Χρειαστούμε, σε ευχαριστούμε. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε ξανά στο Μουζάκι Ηλίας και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, εκεί όπου μένεται φωτιά σε δάσος, για να μας δώσει την εικόνα. Επιχειρούν πεζοπόρα και ένα αέρια μέσα αυτή τη στιγμή, Παναγιώτη.
10: Ακριβώς, η φωτιά εξακολουθεί να μένεται ανεξέλεγκτη. Σε δασική έκταση, ημιωρινό σημείο, βλέπω ότι ακόμα υπάρχει φλόγα και καίει ακόμα η φωτιά και κατεβαίνει σιγά σιγά προς τα κάτω. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ισχυρό άνεμο που θα ευνοούσε την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή θα γίνουν συνεχόμενες ρήψεις από 1, 2, 3, 4 καναντέρ και air tractor. Έγινε και από ελικόπτερο. Η φωτιά, όπως βλέπετε στο βάθος, κατεβαίνει απειλητικά να πλησιάσει τον επαρχιακό δρόμο. Μέχρι στιγμής και οι δασικές εκτάσεις και ήδη έχουν μπει μέσα και τσάπες και γκρέιντερ και οι τρακτέρ προκειμένου να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες να μην κατέβει και άλλο σε αγροτικές εκτάσεις που είναι στην απέναντι πλευρά του επαρχιακού δρόμου.
1: Λοιπόν, βλέπουμε ότι και η φωτιά είναι σε δασική έκταση. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά οι αθλητικές μας ειδήσεις με τον Κώστα Χαλβατσιώτη.

0: σε περιμένω στην Όαση.
1: Αυγουστιάτικες νύχτες.
2: Μα είναι καλοκαίρι.
3: Κάνει ζέστη την ημέρα.
4: Κοίτα τη θάλασσα.
1: Στη μεγάλη οθόνη του Art Cosmos.
5: Διονύση!
1: Ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου με αναπάντεχες ιστορίες.
6: Δεν κοιτάνε τα χάλια τους, θέλουν και έρωτες.
7: Λάγκα με κάνεις.
1: Κλείνουν όλη την Ελλάδα σε μικρά αριστουργήματα. Αφιέρωμα καλοκαιρινό σινεμά. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Όταν η πόλη ξυπνά,
1: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
0: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
1: Κάθε μέρα την ξεκινάμε μαζί.
0: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
1: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos.
3: Κυρίες και κύριοι, το αργυρό μετάλλιο στα 800 μέτρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου ηλικίας έως 20 ετών κατέκτησε η Ιουλιάνα Ρούσου. Η 18χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεχώρισε στα 300 τελευταία μέτρα και τερμάτισε με χρόνο 2:03:08 για να προσφέρει έτσι στην Ελλάδα ένα δεύτερο μετάλλιο στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Όρεγκον. Μέτρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου ηλικίας έως 20 ετών κατέκτησε η Ιουλιάνα Ρούσου. Η 18χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεχώρισε στα 300 τελευταία μέτρα και τερμάτισε με χρόνο 2:03:08.

0: Έδωσε μάχη με την τελευταία ανάσα. 2-0-3-0-8, μόλις 5 εκατοστά του δευτερολέπτου από το χρυσό της Σλοβένας Ζίβα Ρέμιτς.
1: Έδωσα ό,τι είχα για να προσευθυκούσα, για να τα δώσω όλα. Πήγα μπροστά, έκανα όσο μπορούσα να πάω λίγο πιο γρήγορα την κούρσα, τα κατάφερα. Τελική ευθεία, λέω, αποκλείεται να είμαι πρώτη, δεν το πίστευα. Τα κατάφερα, είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη, δεν μπορώ να περιγράψω το συνέστημα.
0: Η Ρούσου, με το πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 20, των 2-0-1-27 να παραμένει δικό της, χάρισε στην Ελλάδα το δεύτερο μετάλλιό της στο Όρεγκον και το 19ο συνολικά στην ιστορία της διοργάνωσης. Και η ελληνική παρουσία μπορεί να γίνει ακόμη πιο λαμπρή. Η μόλις 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια, συντρίβοντας για τρίτη φορά εφέτος το διπλό πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 18 και κάτω των 20. 57-10. Μια επίδοση που την εκτοξεύει στην έκτη θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα και την οδηγεί στις 9 καλύτερες νεάνιδες του κόσμου. Και το εντυπωσιακότερο, η Ιακωβάκη τρέχει μόλις την πρώτη της χρονιά στο αγώνισμα.
1: Δεν τα έδωσα όλα. Είδα ότι εξασφάλιζα τη θέση μου στο τελικό και δεν χρειάστηκε να το σβήσω. Απλά δεν έβαλα περισσότερες δυνάμεις. Τερμάτισα τρίτη, έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Καλό. Μια χαρά, δηλαδή. Ήδη είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη σεζόν μου φέτος.
0: Τώρα απομένει η τελευταία πράξη στον τελικό απόψε στις 11.30. Το ελληνικό μέλλον του Στίβου δηλώνει ήδη παρόν.
2: Μετάλλια ήρθαν για την Ελλάδα και από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας ηλικίας έως 19 ετών, με τον Ιάσονα Μουσελίμη να κερδίζει το χρυσό στα σκιφ. Στους αγώνες που διεξάγονται στο Πλόβτιβ της Βουλγαρίας, ο Έλληνας πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία κέρδισε τον τελικό μετά από μια σπουδαία κούρσα και τερμάτισε με χρόνο 6:50-57 μπροστά από τον Νορβηγό Αρκάντιους και τον Βέλγο Ντρέσεν. Μετάλλιο κατέκτησε όμως και η Λίλα Μουρατίδου, το χάλκινο στο σκιφ νεανίδων, καθώς πήρε την τρίτη θέση στον τελικό του αγωνίσματος. Στο ποδόσφαιρο εκτός συνόρων, ο Φώτης Ιωαννίδης σκόραρε για πρώτη φορά για τη νέα σεζόν στην ισοπαλία της Sporting Λισαβόνας με την Εστρέλα. Η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League να είναι.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Taos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Taos Springs.
4: Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Μπράουερ, ενώ διπλασίασαν τα τέρματά του στο 24 με τον Μέντες. Η Νεϊμέγεν είχε δοκάρει στο 74, ενώ μείωσε στο τελικό 1-2 με τον Σίρχαου στο 83 μετά από ασίστ του Τάντιτς. Με σκορ 3-1 της ΕΣΕΚΑ 1948 πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λοκομοτίβ πριν υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στη μεταξύ τους ρεβάνς για το Conference League. Η αντίπαλος Τριφυλλίου προηγήθηκε στο 53 με κεφαλιά του Ελίας για να έρθει ο Μασχέλη 20 λεπτά αργότερα να κάνει 2 τα τέρματα της ΕΣΕΚΑ. Η Λοκομοτίβ μείωσε προσωρινά σε 2-1 με το Σπας Ντέλεφ στο 77, όμως ο Μασχέλη στο 87 με το δεύτερο προσωπικό τέρμα στο παιχνίδι σφράγισε την νίκη για την ΕΣΕΚΑ διαμορφώντας το τελικό 1-3.
5: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Βούλα Μαλά. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ σε όλους.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με μικρές αυξομοιώσεις, την ένταση των βοριάδων και υψηλές θερμοκρασίες στα δυτικά, θα κυλήσει ο καιρός μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, με

εμπόρες και πιθανώς τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ και τοπικά έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 37 και τοπικά στα δυτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 27 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. Την Τρίτη αναμένεται γενικά έχριος καιρός με βοριάδες έως 7 μποφόρ και κατά τόπους έντονη ζέστη στη δυτική χώρα. Αυτά ήταν τελευταία νέα για τον καιρό. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: This is WPSO 1500 New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwaves.
1: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε με τον Σταμάτη Κόπεδα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Στέλιος Ρόκος, αυγουστιάτικο φεγγάρι. Στην εκπομπή μας, ελαφρολαϊκά τραγούδια.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσοβδομάδα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των νιών.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ζωντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Ontario, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Το μπουζούκι με το

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Με την Κατερίνα Στανίση και Δημήτρη Κοντολάζο. Δείξε μου τον τρόπο να σ' αγαπώ.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Στα Αποστόλη το Κουντούκι.

0: 2-6-7-4-8-1-0-8-12. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και εδώ, στην εκπομπή «Λαϊκά Τραγούδια», η Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

0: καρδιά μου είχες αγαπήσει. Στράτος Διονυσίου.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
0: Ακούτε τη φωνή των Μανώλης Διδάκης. Σε χρειάζομαι.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

Condolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolieri Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolieri Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolieri Pizzeria στο Gregory Beach. Και μια επιτυχία από το Φίλιππο Νικολάου.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στην

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Look inside.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με το Στέλιο Καζατζίδη. Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Στην

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνου. Αχάριστη.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγιανών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίδης.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Βαγγέλης Περπινιάδης, ανεβαίνω σκαλοπάτια.

0: επικίνδυνο κοκτέιλ θυελωδών ανέμων και πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη χώρα, σε επαγρύπνηση ο κρατικός μηχανισμός. Έκκληση των αρχών στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει εκδήλωση φωτιάς. Ο ένας μετά τον άλλον εγκαταλείπουν τις πόλεις οι αδειούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία φεύγουν γεμάτα από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ με 100% πληρότητα αναχωρούν τα κτέλ προς δημοφιλείς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Παρέμβαση εισαγγελέα για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου, πολύ κοντά σε λουόμενους, για να κάνουν βουτιά οι επιβάτες του. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας καλεί χειριστή και ιδιοκτήτη του ελικόπτερου για εξηγήσεις. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι χτύπησαν σαουδαραβικό διελιστήριο με ντρόουν. Μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις πετρελαίου. Σε πυρηνό κλειό ο Καναδάς. Παραδομένες στις φλόγες τεράστιες εκτάσεις. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Πυρκαγιές και στην Αλβανία. Εγκαινώθηκαν χωριά έξω από τα Τύρανα. Στον καλλιτεχνικό κόσμο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός Κώστας Καλογερόπουλος. Άφησε εποχή πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως το Μάθε Παιδί μου Γράμματα, η Λούφα και Παραλλαγή και το Ρεμπέτικο. Σε κόκκινο συναγερμό, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η Αττική και ακόμη 5 περιφέρειες λόγω των ισχυρών μελτεμιών και των υψηλών θερμοκρασιών. Σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας και κινητοποίησης ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δάση και πάρκα. Έχει ενεργοποιηθεί το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό για να πτύσσονται τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, θυελλωδείς άνεμοι στο Αιγαίο και χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές με το φόβο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλά σημεία της χώρας.
2: Το ντρόν κάνει επιτήρηση έτσι ώστε να εντοπιστεί η καπνός ή η πυρκαγιά, να κεντοποιηθούν οι δυνάμεις οι δικές μας μαζί και οι πυροσβεστικοί.
1: Οι θερμικές κάμερες εντόπισαν σήμερα στο λεκανοπέδιο Αττικής θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 80 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι που φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.
3: Από αυτό εδώ το σημείο στο Λυκαβητό, καθημερινά αστυνομικοί του Δήμου σηκώνουν το ειδικά διαμορφωμένο ντρόουν της πολιτικής προστασίας με θερμική κάμερα, το οποίο σκανάρει όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής για να καταγράψει τις χαμηλότερες και τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Σήμερα, μάλιστα, στην άσφαλτο καταγράφηκε θερμοκρασία άνω των 80 βαθμών Κελσίου.
4: Επιχειρούμε καθημερινά σχεδόν όλο το 24ωρο, από εδώ, από αυτό το σημείο εδώ στο Λυκαβητό, όπου εντοπίζουμε υψηλές θερμοκρασίες και επιτηρούμε όλα τα άρση και τα δάση του Δήμου.
1: Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε να εντάξει την Αττική σε κατάσταση επιφυλακής, Red Code. Καθώς ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός.
5: Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39 και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες.
6: Δεν υπάρχει κόκκινος κώδικας, είναι πραγματικά συνθήκες πολέμου. Είναι πόλεμος, αυτό σου λέω. Είναι πόλεμος εναντίον των πυρκαγιών. Πώς θα προλάβουμε να μην ξεκινήσουν καθόλου?
1: Όλος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση με την ανάπτυξη του απαραίτητου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.
3: Βρισκόμαστε στο Βύρονα. Πίσω μου βλέπετε το δίκτυο επικινδυνότητας που είναι στο 4 του χάρτη της πολιτικής προστασίας. Όταν βρίσκεται στο 4 ή στο 5, αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων προς το βουνό. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Εδώ, περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας έχει κλείσει τον δρόμο που οδηγεί στον Ημιτό.
1: 5 ακόμη περιοχές, μεταξύ των οποίων και οι Κυκλάδες, βρίσκονται σε κατάσταση Red Code για φωτιές.
7: Σε υψηλό επίπεδο, ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την Πελοπόννησο, με το δίκτυο να είναι στο 4, που σημαίνει απόλυτη επιφυλακή, αλλά και απόλυτη προσοχή από τους πολίτες.
8: Έχουμε να κάνουμε με ένα δύσκολο τριήμερο, ουσιαστικά από εκεί από σήμερα, την Δευτέρα και την Τρίτη. Συνθήκες σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες.
9: Σε αυξημένη ετοιμότητα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε ολόκληρη την Κρήτη εφιστούν την προσοχή των πολιτών, γιατί ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο 4.
10: Δεν θα είναι μόνο σήμερα αυξημένος δείκτης, θα είναι και αύριο και δυστυχώς θα μας πάει έτσι όλη η εβδομάδα μέχρι και της Παναγίας.
1: Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σε ένα δεκαήμερο εκδηλώθηκαν πάνω από 400 φωτιές σε όλη τη χώρα. Το 90% οφείλονταν σε αμέλεια.
0: Στη Λέσβο, για να ενισχύσουν τη δύναμη της πυροσβεστικής, έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη 7 άτομα πεζοπόρο τμήμα, αλλά και ένα ελικόπτερο τύπου Αγκούστα Μπέλ.
11: Αυτές τις μέρες να μην κάνετε οτιδήποτε που θα μπορούν να προκαλέσουν πλημμύρες, να μην κάνετε καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο, για να μην δημιουργηθεί καμία πυρκαγιά από αμέλεια.
1: Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199.
0: Ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Μουζάκη του Δήμου Πύργου στην Ηλία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει από το απόγευμα αναγεννημένη δασική έκταση. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή την ώρα, θα δούμε τώρα με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Διότι, Παναγιώτη, υπήρξε εξαιρετικά μεγάλη κινητοποίηση και από ό,τι μπορούμε να διακρίνουμε πίσω σου, είναι αισθητά βελτιωμένη η εικόνα αυτή την ώρα.
12: Επί της ουσίας δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, η φωτιά έχει μπει σε τροχιά ύφεσης, ωστόσο όπως βλέπετε από τα πλάνα του Σπύρου Ζωγόπουλου στο βάθος υπάρχουν τα λεγόμενα καντιλάκια, μικρές διάσπαρτες εστίες, επομένως ελοχεύει κίνδυνος αναζωπήρωσης εάν ισχυροποιηθεί ο άνεμος. Γι' αυτό το λόγο οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Πάνω από 100 πυροσβέστες, περίπου 45-50 οχήματα της πυροσβεστικής και πολιτική προστασία Δήμου Πύργου και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Να σημειώσουμε ότι επιχείρησαν συνολικά 9 εναέρια μέσα, 7 αεροσκάφη Καναντέρ και Air Tractor και 2 ελικόπτερα και αξιοποιήθηκε και το τελευταίο χρονικό περιθώριο μέχρι τις 9 παρα 5 έγιναν ρήψεις προτού περιοριστεί πλήρως η ορατότητα. Σύμφωνα με τις πρώτες συντηρητικές εκτιμήσεις, ναι, έχουν καεί περίπου 600 με 800 στρέμματα αναγεννημένης δασικής έκτασης και κάποιες αγροτικές εκτάσεις. Ενδεχομένως αυτός ο αριθμός να ανέβει και παραπάνω μόλις ολοκληρωθεί η κατάσβεση. Θα προσθέσω ότι οι κάτοικοι έχουν έρθει εδώ με τρακτέρ, με μηχανήματα, έχουν μπει μέσα σε χωράφια και ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να μην κατέβει η φωτιά, διότι σε κάποιο σημείο έφτασε μέχρι και το πρανές του δρόμου και ευτυχώς περιορίστηκε η επέκτασή της και στις αγροτικές εκτάσεις που είναι στην απέναντι πλευρά και δεν διεκόπη η κυκλοφορία του επαρχιακού δρόμου που ενώνει το Καράτουλα με το Μουζάκι.
0: Λοιπόν, ευτυχώς περιορίστηκε, βεβαίως επιποδόσει πυροσβεστικές δυνάμεις για το φόβο αναζωπηρώσεων. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα ξεπερνούν, κυρίες και κύριοι, τις 270 οι συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια από την αρχή του Αυγούστου στην Άρτα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 120.000 και 50.000 ευρώ αντίστοιχα, αφέθηκαν μετά την απολογία τους ο Διευθυντής και ο Τεχνικός Ασφαλείας του ΔΔΕ, που κατηγορούνται για την έκρηξη σε μετασχηματιστή που προκάλεσε πυρκαγιά στο κέντρο υψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα.
1: Ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος κατηγορείται για την έκρηξη σε μετασχηματιστή που προκάλεσε πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου, σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του, φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.
13: Σε καλώδιο που βρισκόταν εκτός της εγκατάστασης προκλήθηκε βραχυκύκλωμα. Στη συνέχεια η φωτιά επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κέντρου υπερυψηλής τάσης.
1: Τόσο ο διευθυντής όσο και ο τεχνικός συντήρησης του ΚΙΤ Αράχθου μετά την απολογία τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες για τον διευθυντή ορίστηκε εγγύηση 120.000 ευρώ, ενώ για τον τεχνικό συντήρησης του ΚΙΤ 50.000 ευρώ. Παράλληλα και στους δύο επιβλήθηκαν απαγόρευση έξοδο από τη χώρα και υποχρέωση παρουσίας μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Άρτας. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρισμό, εμπρισμό σε δασική έκταση, φθορά ξένης περιουσίας, ρήπανση και έκρηξη. Με επιφημίες υποδέχθηκαν την απόφαση συνάδελφοί τους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το πρώτο δικείο Άρτας.
14: Θέλουν επενδύσεις στα δίκτυα, αλλά προς Θεού δεν φταίνουν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής.
15: Δεν είναι δυνατόν οι υπάλληλοι που έρχονται να κάνουν ενταλμένη υπηρεσία να αντιμετωπίζονται ως κακούργοι.
1: Αποκλειστικό βίντεο του Earth News έχει καταγράψει την πυρκαγιά μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις 24 Ιουλίου. Στο ίδιο σημείο, λίγες μέρες μετά, στις 5 Αυγούστου, ξέσπασε ακόμη μια νέα πυρκαγιά ύστερα από έκρηξη σε κεντρικό μετασχηματιστή. Οι σπινθήρες από το φλεγόμενο καλώδιο προκάλεσαν φωτιά σε παρακείμενα οικόπεδα και χωράφια μελιές. Ταξιστής στις Ψηλές μου, άνδρας 23 ετών, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας για πυρκαγιά που προκάλεσε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής από τσιγάρο.
16: Το επευλήθη πρόστιμο 1.800 ευρώ. Ευτυχώς η φωτιά έσβησε αμέσως.
1: 550 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης έγιναν στάχτη από τη φωτιά που ξέσπασε στην Κορινθία.
7: Η φωτιά στο στεφάνι Κορινθίας φέρεται να ξεκινήσει από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. Η κινητοποίηση των αρμηναρχών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να γίνουν δύο συλλήψεις.
1: Από την 1η Ιανουαρίου έως και 8 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 680 διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί 274 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 245 είναι από αμέλεια και 29 από πρόθεση. Για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών, οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν υπεύθυνη συμπεριφορά τηρώντας τα μέτρα πυρασφάλειας.
0: Με τη βοήθεια της Σπυριδούλας Κακλατζή θα δούμε συνολικά την εικόνα που αφορά στα μέτωπα των πυρκαγιών του τελευταίου 24ωρου.
3: Βούλα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος, από τις 6 το απόγευμα χτες μέχρι και τις 6 το απόγευμα σήμερα, συνολικά έχουν ξεσπάσει 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες 27 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Να θυμίσουμε ότι και γύρω στις 4 το απόγευμα σήμερα ξέσπασε μια φωτιά στο Κοροπή Αττικής, όπου κατασβέθηκε άμεσα χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια των πυροσβεστών. 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης και έκτης ΕΜΟΔΕ και της πρώτης ΕΜΑΚ, 24 οχήματα πεζοπόρα, εθελοντές, αλλά και 6 εναέρια μέσα, τα οποία κατέσβεσαν την φωτιά. Σε λιγότερο από μια ώρα μπορούσαν να την οριοθετήσουν, χωρίς βέβαια να απειληθούν ούτε ανθρώπινες ζωές, ούτε και οικίες, ούτε περιουσίες. Μέχρι αυτή την ώρα, όπως ακούσαμε και από τον καλό συνάδελφο, σε εξέλιξη είναι η κατάσβεση για την Ηλία, όπου είναι πολύ καλύτερο το μέτωπο, ενώ ένα ακόμα μέτωπο είναι αυτό στην Κέρκυρα, και εκεί είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Φυσικά στα σημεία εκδήλωση των πυρκαγιών έχουν μεταβεί κατά τόπους και τα ανακριτικά γραφεία και τα κλιμάκια διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, έτσι ώστε να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια των πυρκαγιών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυριδούλα. Κορύφωση της μεγάλης αυγουστιάτικης εξόδου, οι ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα, με την κίνηση να είναι αυξημένη στα λιμάνια, το οδικό δίκτυο και τους σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων. Μόνο από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν σήμερα 34.000 ταξιδιώτες.
17: Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο στην πρωτεύουσα, οι αδιούχοι του Αυγούστου εγκαταλείπουν με ταχύ ρυθμό το κλεινό νάστι. Ουρές και σήμερα στον Πειραιά, μπροστά από τα καράβια που αναχωρούν για δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
18: Πάμε Νάξο. Πάμε για 4 μέρες το σύνολο. Πρώτη. Οι δύο φίλες μας έχουν πάει, εμείς δεν έχουμε πάει. Και αναμένουμε να δούμε τι θα μας επιφυλάσει το νησί.
19: Στην Αντίπαρο.
20: Βλέπω σκηνές.
19: Ναι, εννοείται.
20: Ναι.
19: 7!
21: Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου καταγράφεται σήμερα, καθώς κορυφώνεται το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων προς τους νησιωτικούς προορισμούς.
17: 23 πλοία αναχωρούν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά για νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, με περισσότερους από 34.000 επιβάτες, ενώ ακόμα 58 θα φύγουν για Άργο Σαρονικό με περίπου 9.500 ταξιδιώτες.
19: Πάμε στην Άξο. Μία εβδομάδα. Ποτά, ξεκούραση, λίγο ύπνος. Έχουμε πάρει τη μισή ντουλάπα. Θα προσέχουμε. ΕΡΤ είναι, ΕΡΤ, θα μπούμε να μας δούμε.
21: Να μαντέψω, πάρω.
22: Ναι. Πού αλλού. Ποιο πρόγραμμα, τι, πάρτι όλη μέρα, μόνο πάρτι.
17: Και από τις προβλήτες του λιμανιού στις αποβάθρες των ΚΤΕΛ. Οι προορισμοί αλλάζουν, η καλοκαιρινή διάθεση των διακοπών μένει η ίδια.
23: Πάμε Λουτράκι.
24: Ναι.
23: Ένα τετραημέρο χάβο έχει 4 μερούλες.
24: Με πληρότητα που αγγίζει το 100% αλλά και έκτακτα δρομολόγια, αναχωρούν εδώ από τα ΚΤΕΛ Κηφισού τα δρομολόγια προς την Πελοπόννησο. Ελαφρώς μειωμένη κίνηση στη Δυτική Ελλάδα και στην Κέρκυρα.
25: Έχει βάλει έκτακτα. Άκουσα που είπαν μέσα από το γραφεία για σήμερα, γιατί φεύγει πολλοί κόσμος. Και έχει ξεκινήσει πρωί-πρωί σήμερα η δουλειά.
17: Η Αθήνα δεν έχει το μονοπόλιο της εξόδου σε ρυθμούς φυγής και η συμπρωτεύουσα.
26: Ουρές σχηματίζονται από νωρίς το πρωί στα εκδοτήρια του ΚΤΕΛ Μακεδονία, με τους περισσότερους να ταξιδεύουν προς παραθαλάσσιους προορισμούς.
27: I'm from Paris, in France, and I go to Samothrace for vacation with two friends.
28: Είμαστε από τη Νέα Μάλτα Θεσσαλονίκης, πηγαίνουμε στα Μαθράκη
2: Για να περάσουμε καλά, κάνουμε κάμπινγκ και θα περάσουμε τέλεια.
4: Είμαστε από Θεσσαλονίκη, παίρνουμε το λεωφορείο για Βόλο και από εκεί πάμε Σκιάθο.
17: Γκάζι, φρένο, ταχύτητα πρώτη και νεκρά στα διόδια των Μαλγάρων. Η σκέψη των διακοπών καλμάρει τα νεύρα των ταλαιπωρημένων οδηγών.
5: Πάμε για Σκιάθο, για διακοπές. Καλά να περάσουμε. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία σε όλο τον κόσμο.
6: Είναι 9 το πρωί και ήδη οι πρώτες ουρές έχουν σχηματιστεί στα διόδια των Μαλγάρων με τις καθυστερήσεις να ξεπερούν τα 15 λεπτά.
8: Πλάτε μόνο.
2: Yes.
9: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
10: Εταιριών, οι οποίοι ήταν επιποδός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα αναχώρησαν στο σύνολό τους, μέσα στο τέλος της ημέρας θα έχουν αναχωρήσει 147 πλοία, μάλλον συγγνώμη για το τρίμερο είναι αυτό,
11: ναι.
10: Για το τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή,
11: ναι.
10: Στη λήξη του τριμέρου σήμερα θα έχουν αναχωρήσει 147 πλοία με 129.201 επιβάτες, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για σήμερα Κυριακή οι επιβάτες αυτοί ήταν 34.441. Κινούμενοι προς το 15 Αύγουστο, οι αρχές εκτιμούν ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα παραμείνει αυξημένη η κίνηση εδώ στο λιμάνι, δεδομένου ότι προς το τέλος των εργάσιμων ημερών προς την Παρασκευή
11: θα κορυφωθεί η έξοδος λοιπόν των αδιούχων του Αυγούστου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο, για την εικόνα από το πρώτο λιμάνι της χώρας. Τώρα με αμείωτο ρυθμό, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η κίνηση στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Την ώρα που χιλιάδες επισκέπτες από Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη παίρνουν σταδιακά το δρόμο της επιστροφής, σημαντικός είναι και ο αριθμός των νέων αφήξεων με προορισμό τη Χαλκιδική, την Πιερία και άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας και του Ιωνίου. Η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς έχουν τεθεί σε λειτουργία όλες οι ροές ελέγχου.
28: Με τα πόρτ παγκάζ γεμάτα αναμνήσεις, αλμύρα και ενθύμια διακοπών, χιλιάδες Βαλκάνοι τουρίστες παίρνουν σταδιακά το δρόμο της επιστροφής της πατρίδας τους μέσω του τελωνίου των Ευζώνων.
29: From Serbia.
30: And were you here for vacation?
29: In Aipori. Very good time. Everything was perfect.
31: Γεια σας, εγώ μιλάω και ελληνικά.
30: Πού είστε?
31: Από Τσεχία. Ήμασταν Χαλκιδική, Νικητή. Πολύ όμορφα, θάλασσα τέλεια, ήταν όλα καλά.
28: Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, με την πολύ ωρή ταλαιπωρία των επισκεπτών που έφταναν στην Ελλάδα, σήμερα η αναμονή για όσους φεύγουν από τη χώρα δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά. Ήδη από χθες το βράδυ ως το μεσημέρι, περισσότεροι από 7.000 ταξιδιώτες πέρασαν τα σύνορα. 6 ροές έχουν τεθεί σε λειτουργία στο συνοριακό σταθμό Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου από την Ελλάδα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες Βαλκάνοι τουρίστες, οι οποίοι έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής προς τις χώρες τους.
29: 20 minutes. It's good. Today is a good day. Yesterday was much worse, I heard.
32: Άνοιξαν πάρα πολλές λωρίδες και μπορούσαμε να περάσουμε άνετα. Εδώ γενικά δεν έχουμε πολύ θέμα. Στα σύνορα της Ουγγαρίας, Σερβία-Ουγγαρία, εκεί πέρα είναι το βασικό θέμα.
28: Και μπορεί η επιστροφή να σημαίνει το τέλος των διακοπών, όμως αποχωρούν με τις καλύτερες εντυπώσεις.
33: We are coming from Hungary. The food, the sea and the spirit of the people and the approach of the people. Your country is a very beautiful country, so we are very thankful. Visiting your country and enjoying our summer.
29: We are from Slovakia. Food, sea, people, nature. It's amazing.
0: Greek for me.
28: Στο ρεύμα εισόδου η κίνηση έχει ομαλοποιηθεί χάρη και στην προσωρινή αναστολή λήψης βιομετρικών στοιχείων που επιτάχυνε τους τελωνιακούς ελέγχους.
5: Ήταν καλύτερα αυτή τη φορά. Περίπου μισή ώρα. Μισή ώρα, όχι παραπάνω. Too many places. Το holiday for two weeks.
28: Ο χάρτης των προτιμήσεών τους παραμένει σταθερός. Οι παραλίες της Χαλκιδικής, της Πιερίας, της Καβάλας, της Θάσου και της Θεσσαλονίκης, ενώ ένα μεγάλο κύμα επισκεπτών συνεχίζει προς τα νησιά του Ιωνίου.
11: Εξαιρετικά επίφοβο για την εκδήλωση πυρκαγιών είναι το κοκτέιλ που δημιουργείται από το συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, ξηρού κλίματος και ισχυρών ανέμων. Η αυριανή αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη μέρα. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά με τον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Εμμανουήλ, που είναι εδώ μαζί μου. Αναμένονται θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο.
1: Σωστό. Δύσκολες συνθήκες για την περίπτωση των πυρκαγιών. Έτσι, αύριο θα έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 τοπικά σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου και 8 μποφόρ.
11: Ναι.
1: Αυτοί οι ενισχυμένοι άνεμοι θα επηρεάσουν και υπηρετικές περιοχές, οπότε αυτό το κάνει ακόμα πιο επικίνδυνο το μελτέμι.
11: Ναι.
1: Επίσης, η ζέστη επιμένει στη δυτική χώρα. Θα έχουμε και αύριο θερμοκρασίες που θα φτάνουν στους 38 τοπικά και τους 39 βαθμούς Κελσίου.
11: Ναι.
1: Ενώ κάποιες λίγες μπόρες θα έχουμε το μεσημέρι απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά της χώρας.
11: Να δούμε και τον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Ποιες περιοχές τώρα είναι σε red code, αυτό που λέμε, έτσι, ως υψηλή επικινδυνότητα.
1: Βλέπουμε λοιπόν πορτοκαλί συναγερμό, πολύ υψηλή επικινδυνότητα σε περιοχές της Ανατολικής Πελοποννήσου, Βιωτία, Αττική, ένα μεγάλο κομμάτι της Εύβοιας, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες και η πιο επικίνδυνη από όλες η Κρήτη, που στα περάσματα ανάμεσα στην οροσειρά της Κρήτης θα έχουμε ανέμους με ρηπές ακόμα και πάνω από 8 μποφόρ.
11: Μάλιστα. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Περιμένουμε εξασθένιση ανέμων μέσα στην εβδομάδα.
1: Αν πάμε στην Τρίτη τώρα λοιπόν, θα έχουμε μια εξασθένιση των ανέμων που θα φτάνουν μέχρι τα 7 μποφόρ πλέον στο Αιγαίο, από το μεσημέρι και μετά αυτό. Τετάρτη θα είναι έτσι στα 6 με 7 μποφόρ, αλλά από Πέμπτη αναμένουμε νέα ενίσχυση του μελτεμιού.
11: Ενίσχυση και πάλι της τάξης των πόσων μποφόρ.
1: Θα φτάσει πάλι στα 8 μποφόρ, θυελλώδεις βοριάδες, και κάπως έτσι φαίνεται να πηγαίνει μέχρι το 15 Αυγούστου.
11: Θα κλείσει όλη η εβδομάδα μέχρι το 15
1: Αυγούστου. Με ενισχυμένους βοριάδες, μεγάλο κίνδυνο για πυρκαγιά, αλλά καλύτερες θερμοκρασίες.
11: Καλύτερες θερμοκρασίες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τραγωδία στην Πάρο, για να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, με θέμα έναν τετράχρονο αγοράκι. Το άτυχο παιδάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα Beach Bar, όταν σύμφωνα με πληροφορίες διέλαθε τις προσοχές των γονιών του. Οι γονείς αρχικά συνελήφθησαν, μετά αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο ιδιοκτήτης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
3: Δύο είναι τα κρίσιμα ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η έρευνα. Αν υπήρχαν πραγματικά μέτρα ασφαλείας στον χώρο του Beach Bar και κυρίως επιτήρηση της πισίνας, στην οποία έχασε τη ζωή του το τετράχρονο αγόρι, και πού ακριβώς βρίσκονταν οι γονείς. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Πούντα στην Πάρο. Το παιδί, άγνωστο ακόμα πώς, απομακρύνθηκε από τους γονείς του, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στον ίδιο χώρο αλλά όχι κοντά στην πισίνα και συνεπώς δεν μπορούσαν να το βλέπουν. Το αγοράκι έπεσε στην πισίνα αλλά δεν φαίνεται να έγινε άμεσα αντιληπτό. Δύο γυναίκες το είδαν λίγο μετά και κάλεσαν σε βοήθεια. Στην πισίνα βούτυξε ο μπάρμαν του Beach Bar. Έβγαλε το παιδί και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνυψης. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας, με τους διασώστες όλη την ώρα να προσπαθούν να το επαναφέρουν στη ζωή.
7: Ο νόμος έχει ένα, θα λέγαμε, ασαφές πλαίσιο, το οποίο αναφέρει να περιφέρεται εντός του καταλύματος. Το να περιφέρουμε εντός του καταλύματος, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο κενό. Από την άποψη ότι μπορεί κάποιος ο οποίος έχει χρέη ρεσεψιόν να έχει την ευθύνη της πισίνας, αλλά εκείνη την ώρα δεν είναι από πάνω. Για το πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα κενό εδώ στην νομοθεσία, το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να το δει σοβαρά η πολιτεία.
3: Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, όπως έγινε γνωστό, ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης. Οι αρχές ερευνούν αν πράγματι την ώρα του δυστυχήματος βρισκόταν στην πισίνα εκτελώντας καθήκοντα ναυαγοσώστη. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και κρατείται.
8: Στη Σύρο μεταφέρθηκε λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου.
12: Αφέθηκε ελεύθερος και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Είναι συντετριμένος. Είναι ένας άνθρωπος που 27 χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά, ήταν στο χώρο γύρω εκεί. είναι πάντα στην επιχείρησή του.
3: Οι γονείς του τετράχρονου που έχουν ακόμα ένα μικρό παιδάκι συνελήφθησαν με την ίδια κατηγορία. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, το βράδυ του Σαββάτου αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι αστυνομικοί αναζητούν βίντεο από τον χώρο, ενώ παίρνουν καταθέσεις και από εργαζόμενους και πελάτες της επιχείρησης.
11: Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο σαρακίνικο της Μήλου, οι οποίοι ανενόχλητοι έκαναν τον μπάνιο τους και έφυγαν με τον ίδιο τρόπο. Ο εισαγγελέας Ήρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
3: Σαρακίνικο, μια παραλία σπάνιας ομορφιάς. Καθημερινά εκατοντάδες λουόμενοι την επισκέπτονται για να την απολαύσουν. Αυτή την πολυσύχναστη παραλία επέλεξε για να προσγειώσει το ελικόπτερό του ένας επιχειρηματίας. Η εικόνα καταγράφηκε σε βίντεο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και εύλογα ερωτήματα.
0: Είναι το μοναδικό πράγμα που δεν έχω δει να γίνει το Σαρακίνικο μέχρι τώρα. Και το περιστατικό έγινε στο κεντρικό σημείο του Σαρακίνικου, εκεί δηλαδή που ήταν όλοι οι τουρίστες, την ώρα που ήταν πάνω από 1000 άτομα εκεί γύρω.
3: Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου διέταξε το σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπίγουσας δικογραφίας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο.
8: Ο εισαγγελέας διέταξε τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν την υπόθεση και να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως θα οδηγήσουν στην άσκηση διώξεων.
3: Το περιστατικό διερευνά από την πλευρά της και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
13: Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προβαίνει στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, οι κανόνες πτήσης και οι εφαρμοστές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας περιλαμβάνεται και η παροχή εξηγήσεων από τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση ή ενέργεια της αρχής.
0: Το Σαρακίνικο είναι η ακρόπολη της γεωλογίας, δηλαδή πολύ σπάνιο φαινόμενο. Και πρέπει να το αποδεχτεί, δεν θα πρέπει να αφήνεται έτσι. Και αυτή τη στιγμή στο Σαρακίνικο δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο είδους προστασία. Από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει προστασία.
3: Όπως αναφέρουν πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ο πιλότος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το σημείο προσγείωσης. Και ο μόνος λόγος για να θεωρηθεί ως παράνομη προσγείωση είναι η περιοχή να είναι χαρακτηρισμένη νατούρα ή άλλη προστατευόμενη περιοχή.
11: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που σαρώνουν το δυτικό τμήμα του Καναδά και έχουν αναγκάσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Περίπου 40 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί από την αρχή του έτους στον Καναδά.
31: Η πυρκαγιά Bald Range στον δυτικό Καναδά εξαπλώνεται ραγδαία. Μέσα σε λίγες ώρες διπλασιάζει την έκτασή της, καλύπτοντας πλέον περισσότερα από 95 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην British Columbia.
14: Oh man, it's going crazy. Look at how high those flames are.
31: Ο πρωθυπουργός της επαρχίας χαρακτήρισε τις συνθήκες εκρηκτικές, λέγοντας πως η πυρκαγιά ήταν σαν να εξεράγει μια βόμβα και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
15: Extremely dangerous and changing minute by minute. The fires are moving incredibly quickly.
16: What we saw was something that we've never seen in British Columbia, and that is the intensity of this fire. When I was briefed by my officials, they described it as a bomb going off.
31: Σύμφωνα με τον ΕΜΠΗ, περισσότερες από 100 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρη την επαρχία, με σχεδόν τις μισές από αυτές να είναι εκτός ελέγχου. Οι φλόγες έφτασαν τα 60 μέτρα και η πυρκαγιά δημιούργησε το δικό της μετεωρολογικό σύστημα, προκαλώντας κεραυνούς. Το πέρασμά τους καταστροφικό.
18: I don't know whether my house is the goners still there or not, but that fire came so fast and furious.
31: Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι στην κοινότητα του Σάμερλαντ και στο γειτονικό Πίτσλαντ έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης για φέτος. Ομάδες έρευνας και διάσωσης απεγκλώβησαν παγιδευμένους κατοίκους. Οι αγρότες ανησυχούν για τα ζώα τους.
15: So now we're just getting our animals ready and we're probably going to head back to Kelowna before the highway closes.
19: We could see the horses running around into the flames and it was like gut-wrenching almost, like not knowing whether they would live or die.
31: Σχεδόν 95.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης έχουν καταρρεύσει, ενώ περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες.
11: τις τελευταίες εξελίξεις από τη μεγάλη φωτιά του Μπολ Ρέιτς που μένεται ανεξέλεγκτη. Θα δούμε με τη Μαρία Σιόζου συγκλονιστικές εικόνες, Μαρία.
28: Ναι, Βούλε, και πλέον έχουν συμπληρωθεί 2-24 ώρα από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς. Το μέτωπο πλέον έχει διπλασιαστεί και καλύπτει μια έκταση που ξεπερνά τα 103 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τώρα η φωτιά κατευθύνεται προς τη λίμνη Οκάναγκαν. Μάλιστα, οι αρχές έχουν ζητήσει να μην υπάρχουν βάρκες στη λίμνη για να μην εμποδίζουν την τροφοδοσία των εναέριων μέσων. Η φωτιά έχει κάψει και σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές για έναν νεκρό στην περιοχή Σάμερλαντ, η οποία, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, έχει ήδη εκενωθεί. Η Βρετανική Κολομβία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή τη στιγμή, Βούλα, υπάρχουν 100 ενεργά πύρινα μέτωπα. Στη μάχη ρίχνονται 2.000 πυροσβέστες. Ναι. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις έρχονται αντιμέτωποι με φλόγες, οι οποίες ξεπερνούν ακόμη και τα 60 μέτρα. Όπως είπα, η φωτιά ξέσπασε προχθές Παρασκευή. Ωστόσο, Βούλα, επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα λόγω και της ξηρασίας που είχε προηγηθεί, αλλά και των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
11: Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Θα επανέλθουμε και με άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο στη συνέχεια. Ανεξίτηλο, κυρίες και κύριοι, το αποτύπωμά του στην Ευρώπη αφήνουν τα διαδοχικά κύματα καύσωνα. Ποτάμια που έχουν στερέψει και ξεραμένα πάρκα συνθέτουν την εικόνα από τη Βρετανία έως την Πολωνία, ενώ εκτεταμένα είναι τα προβλήματα και στις καλλιέργειες λόγω της ξηρασίας. Η ακραία ζέστη συνοδεύεται από καταστροφικές πυρκαγιές που κατακαίουν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο από την Ισπανία έως τα Βαλκάνια.
2: Η εικόνα αποκαρδιωτική. Πάρκα στην καρδιά του Λονδίνου, άλλοτε καταπράσινα, έχουν μετατραπεί σε άνυδρα κυτρινισμένα τοπία. Μόνο τα μονοπάτια διακρίνονται πλέον μέσα στο ξερό τοπίο.
4: Very, very dry. It's kind of giving desert vibe.
6: Last year it was like really nice grass, but it's not this year.
2: Σε πολλές περιοχές δεν έχει πέσει ούτε μία σταγόνα βροχής εδώ και 50 ημέρες, καθώς η χώρα υποδέχεται το πέμπτο κύμα καύσωνα.
9: Conditions we're seeing in the UK at the moment are a result of climate change. It's very alarming.
2: Τοπίο που θυμίζει φθινόπωρο μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Εικόνες από ντρόουν πάνω από δάσος της Δυτικής Ελβετίας αποκαλύπτουν την έκταση του προβλήματος. Στη χώρα έχει να βρέξει εδώ και περίπου 3 μήνες. Λόγω της ακραίας ζέστης, τα ποτάμια της Ευρώπης στερεύουν. Σε σημεία του Ρήνου, όπου άλλοτε κυλούσε ο ποταμός, τώρα κάποιοι περπατούν.
10: Le Rhin, qui prend lui sa source dans les Alpes suisses, est lui aussi à un niveau exceptionnellement bas depuis 1880.
2: Εξαιτίας της ξηρασίας, πάνω από 20 ναυάγια σε όλη την Ευρώπη ήρθαν στην επιφάνεια. Σε ιστορικά χαμηλά και ο Βιστούλας, ο σημαντικότερος ποταμός της Πολωνίας. Η εικόνα του ποταμού εγείρει ανησυχίες για τα αποθέματα νερού, τις μεταφορές και την παραγωγή ενέργειας. Τεράστιο το πλήγμα και στις καλλιέργειες. Στη Γαλλία η φετινή παραγωγή καλαμποκιού είναι η χειρότερη των τελευταίων δεκαετιών. Σχεδόν το 1/3 της οδειάς έχει μαραθεί. Στην Αλσατία τέθηκαν σε ισχύ περιορισμοί στη χρήση νερού.
17: On a dépassé les seuils critiques à la fois de 1976 et les records de 2022. Donc dans tous les compartiments, en fait, on a une situation de sécheresse.
2: Μετά την ξηρασία, τα δάση στη νότια Ισπανία παραδίδονται στις φλόγες. Εκατοντάδες πυροσβέστες μαζί με άντρες του στρατού προσπαθούν να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες. Ήδη έχουν γίνει στάχτη τουλάχιστον 40.000 στρέμματα δάσους. Κόλαση φωτιάς και στην Αλβανία. Η πυρκαγιά απειλεί τα πρώτα σπίτια στην Κρούγια, κοντά στα Τύρανα. Πυροσβέστες με τη συνδρομή εναέριων μέσων και άντρες του στρατού έχουν ρηχτεί στη μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Οι ισχυροί άνεμοι, ωστόσο, δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκενώσεις. Μεγάλη δεσική πυρκαγιά κατακαίει η προστατευόμενη περιοχή και στη Σερβία. Χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη.
11: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Ο Νίκος Καλογερόπουλος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Η πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση ήταν στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Το μάθε παιδί μου γράμματα» το 1981, με το οποίο κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1983 για την ερμηνεία του στην ταινία Ρεμπέτικο βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο της εξαιρετικής ερμηνείας. Το 1984 συμμετείχε με πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία Λούφα και Παραλλαγή, για την οποία κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Άφησε εποχή στη θρηλυκή τηλεοπτική σειρά στο Κάμπι. Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με ντρόουν σε δηληστήριο της Αράμκο στην νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, ως απάντηση, όπως λένε, σε επιθέσεις του Ριάντ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη θέτει όρους στην Ουάσιγκτον για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, απαιτώντας την τήρηση των δεσμεύσεων του Μνημονίου Κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Οι εγκαταστάσεις της Αράμκο στην Σαουδική Αραβία φλέγονται. Η πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο δηληστήριο της πόλης Τζιζάν, στην Ερυθρά Θάλασσα κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Οι αρχές του βασιλείου δεν διευκρίνησαν την αιτία. Ωστόσο, οι αντάρτες Χούθη κάνουν λόγο για ευθύ πλήγμα ως απάντηση σε παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ιεμένης από σαουδαραβικά drones.
5: Houthis, who are backed by Iran, say they've attacked a Saudi oil facility with a drone.
1: Το περιστατικό ενδύνει την ανησυχία για περαιτέρω διάχυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τη στιγμή που οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης ακροβατούν σε δεδομένο σκηνή.
20: Iran is simply playing for time.
21: Because their real objective is to drag this out as long as they can.
1: Ενώ αναμένεται ακόμα η υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ομάν για μια προσωρινή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αρακτσή αρκείται απλά να επαναλαμβάνει ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Η Ταχεράνη όμως εξακολουθεί να εμπλέκει τη λειτουργία των στενών με την γενική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώτατος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας της χώρας παρουσίασε μια εκτενή λίστα απαιτήσεων που, όπως ξεκαθάρισε, θα πρέπει να ικανοποιηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες προτού αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία. Μεταξύ άλλων, απαιτεί την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων σε βάρος της χώρας και την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Βάνς πάντως επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον αξιολογεί ακόμα εάν η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αλλαγές που απαιτεί η αμερικανική πλευρά. Πηγές της Wall Street Journal πάντως αναφέρουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν χωρίς συμφωνία για τα πυρηνικά, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα ανοίξει πλήρως τα στενά του Ορμούζ.
11: Βίντεο που εμφανίζεται ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, έδωσε στη δημοσιότητα η Τεχεράνη εν μέσω έντονων σεναρίων για την κατάσταση της υγείας του. Μαρία Σιόζου, δεν είναι βέβαια σαφής η ημερομηνία λήψης του βίντεο.
28: Βούλα, το βίντεο αυτό έχει διάρκεια μόλις 12 δευτερολέπτων. Σε αυτό μπορούμε να διακρίνουμε τον Μοσταμπά Χαμενεΐ να κάθεται σε ένα χαλί, σε ένα δωμάτιο και να συνομιλεί με άλλους συμβούλους και αξιωματούχους. Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε ότι δεν κουνάει καθόλου το δεξί του χέρι. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, το βίντεο αυτό δεν έχει ημερομηνία. Συνεπώς, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε πότε γυρίστηκε και αν πρόκειται για καινούριο ή παλιό υλικό. Αν πρόκειται δηλαδή για ένα υλικό πριν ή μετά την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ο ίδιος. Πάντως είναι ένα βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα εν μέσω πολύ έντονων φημών ότι έχει επιδεινωθεί σημαντικά η κατάσταση της υγείας του και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι από τις 8 Μαρτίου, οπότε και ο Μοσταμπά Χαμενεΐ ανέλαβε καθήκοντα ως ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση.
11: Καμία δημόσια εμφάνιση, ακριβώς. Μαρία, σε ευχαριστούμε. Αλλαγή κλίματος, την τιμητική τους έχουν τα νησιά και οι παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας που αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες, οι οποίοι επιλέγουν σταθερά καλοκαιρινές διακοπές στα καταγάλανα νερά των ελληνικών θαλασσών. Εξαιρετικά δημοφιλής για ανθρώπους από όλο τον κόσμο είναι οι προορισμοί με πλούσια πολιτιστική ιστορία και μνημεία.
28: Η πιλωτική Ειδική παραθαλάσσιοι προορισμοί αποτελούν για πολλούς εκδρομείς του Αυγούστου την ιδανική λύση διακοπών. Συνδυάζουν εύκολη πρόσβαση, ευελιξία στην επιλογή καταλήμματος, ενώ αποφεύγονται τα υψηλά κόστη των μετακινήσεων. Από 90% και πάνω οι πληρότητες σε Χαλκιδική, Πάρδα και Σίβωτα, ενώ ακολουθούν ενδεικτικά Καλαμάτα, Ναύπλιο, Μεσσηνία, Λεπτοκαρία, Πιερίας αλλά και Πύλιο, όπου οι επισκέπτες απολαμβάνουν βουνό και θάλασσα με ορμητήριο το Βόλο.
7: Λίγο φυσάει, λίγο εδώ πέρα μας αποζημιώνει το τοπίο, η παραλία, τα καραβάκια. Ωραία είναι.
8: Ξαναήρθαμε βέβαια πριν κανένα μήνα, μας άρεσε και γι' αυτό αποφασίσαμε να έρθουμε και τώρα. Γιατί είναι και οι επισκέπτες στο Βόλο, οι οποίοι απολαμβάνουν την πόλη, αλλά ετοιμάζονται και αυτοί να απολαύσουν στιγμές δροσιάς κοντά στη θάλασσα.
7: Αγαπώ Βόλο.
28: Πολλές επιλογές για μπάνιο και κοντινές εκδρομές έχουν και όσοι επισκέπτονται την Καλαμάτα.
12: Ένας πραγματικά εξαιρετικός προορισμός για όλα τα βαλάντια.
7: Την Καλαμάτα, όχι μόνο στην παραλία, αλλά και στο κέντρο, προτιμούν οι επισκέπτες του Αυγούστου.
13: Διακοπές στην Καλαμάτα όλο το χρόνο είναι μια διαχρονική αξία.
28: Γεμάτος από κόσμο και ο παραθαλάσσιος οικισμός Φανάρι Ροδόπης δέχεται καθημερινά επισκέπτες από γειτονικές χώρες αλλά και ντόπιους τουρίστες.
22: Τουρίστες από Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία επισκέπτονται όλο ένα και περισσότερο, πλησιάζοντας προς το 15 Αύγουστο το όμορφο φανάρι της Ροδόπης.
23: Και τώρα εδώ πέρα μαζεύουν πιο πολύ έτσι οικογένειες, αλλά έρχεται κοινός κόσμος. Όμορφα είναι, ωραία θάλασσα.
28: Εξαιρετικά δημοφιλής, ιδιαίτερα για τους ξένους, είναι όμως και οι προορισμοί με πλούσια ιστορία.
7: Το γραφικό Ναύπλιο γεμίζει με επισκέπτες ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, με την κρουαζιέρα να δίνει το δικό της παλμό στην πόλη.
24: It's lovely and we wanna stay here.
12: Δεν είναι μόνο η κρουαζιέρα, είναι και η κρουαζιέρα. Έχουμε 150 αφίξεις όλο το χρόνο μέχρι σήμερα κατά πλευσά των πλοίων.
28: Πολλούς έλξεις στο ανάκτορο της Κνωσού για όσους κάνουν διακοπές στην Κρήτη.
25: Περισσότερο από 1 εκατομμύριο τουρίστες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται την Κνωσό.
23: Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Νομίζω κάθε Έλληνας που τιμάει τον εαυτό του πρέπει να έρθει να το δει. Πιο πολύ μου άρεσε και μου έκανε εντύπωση ο θρόνος που έχει διατηρηθεί μετά από τόσα χρόνια.
24: We came to Crete just for seeing the place.
28: Στη Μυτιλίνη, το επιβλητικό κάστρο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες, καθώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου.
11: Ελάτε να μεταφερθούμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου από το πρωί επικρατούσε το αδιαχώρητο στις παραλίες της. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος βρίσκεται στο Πολύχρονο και δεν είναι λίγοι οι επισκέπτες, ντόπιοι και παραθεριστές, από ό,τι μπορώ να διακρίνω, που παραμένουν μέχρι τώρα εκεί, παίρνοντας ανάσες δροσιάς. Γιώργο.
26: Καλησπέρα Βούλα, βέβαια έφυγαν από την παραλία και οι τελευταίοι. Τώρα είναι η ώρα της βόλτας, βλέπουμε αρκετούς στα μαγαζιά, είτε στη βόλτα και στα γραφικά σοκάκια του Πολυχρόνου. Βέβαια να πούμε ότι όσοι θέλουν ξέφρενη νυχτερινή διασκέδαση θα προτιμήσουν να πάνε στα 10 χιλιόμετρα προς Θεσσαλονίκη Καλλιθέα ή στα 10 χιλιόμετρα προς την άκρη του Ποδιού στο Πευκοχώρι. Κυρίως Βαλκάνοι, Σέρβοι, Ρουμάνοι και Βούλγαροι η πλειοψηφία τους, όπως μας είπαν οι καταστηματάρχες, και αρκετοί Έλληνες πλέον, ειδικά από τις 20 Αυγούστου μέχρι και θα πάει αυτό περίπου μετά από τις, από τις 20 Ιουλίου στις 20 Αυγούστου, είναι η εποχή που εισραίουν οι χιλιάδες
11: τουρίστες. Με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα η περίοδος αυτή, ναι. Βεβαίως. Γιώργο Μαυρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα λοιπόν από τη Χαλκιδική. Τώρα, να έρθουμε κυρίες και κύριοι με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου το κυβερνητικό επιτελείο προετοιμάζει μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ανεβάζουν τους τόνους στα κόμματα της αντίθεσης στην κυβέρνηση, με επίκεντρο τα προβλήματα της καθημερινότητας.
27: Η μεσαία τάξη και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα βρεθούν στο επίκεντρο της φετινής ΔΕΘ, με το οικονομικό επιτελείο να προετοιμάζει το νέο καλάθι που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
29: Προφανώς θα αφορά αρκετούς συμπολίτες μας και αρκετοί θα δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Όμως έρχεται, θα σας έλεγα, στη συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία και με τον κόπο του ελληνικού λαού, αλλά και στη συνέχεια μιας προσπάθειας που γίνεται από την κυβέρνηση, δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα, και η δικιά μας δουλειά, η μέρημνα είναι αυτή, να επιστρέφεται αυτό το μέρισμα ανάπτυξης, να επιστρέφεται με έναν δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία.
27: Το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης και προτάσει ως αιχμή την καταπολέμηση των ανισοτήτων.
30: Το πολιτικό μήνυμα του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είναι ότι είναι δυνατή, μπορούμε να έχουμε μια άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα για όλους, αυτό είναι το σύνθημά μας. Μια Ελλάδα με λιγότερες ανισότητες, μια Ελλάδα στην οποία ο παραγόμενος πλούτος θα μπορεί να διανέμεται δικαιότερα.
27: Για εξαγγελίες κοστολογημένων προγραμμάτων που δεν εξυπηρετούν την κοινωνία, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
0: Ακούγα και προηγούμενη τη συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα θα δίνει 8 δισεκατομμύρια το 25 για ανατολικούς εξοπλισμούς και αποστολές εκτός συνόρων και μετά θα λέμε δεν έχουμε λεφτά. Υπάρχει μια πολιτική η οποία κοστολογεί όχι λαϊκές ανάγκες.
2: Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που χτυπά τα βασικά προβλήματα στη ρίζα τους.
3: Η ΔΕΘ είναι μια οικονομική εμπορική εκδήλωση και όχι πεδίο κομματικής απόβασης των θειάσων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, που κατέστρεψαν τη χώρα.
4: Ισχυρή ανάπτυξη με ρυθμούς υψηλότερους από την Ευρώπη, ώστε να αυξάνονται ακόμη πιο γρήγορα τα εισοδήματα, να στηρίζεται η κοινωνική συνοχή και να πετύχουμε πραγματική σύγκληση.
27: Η αντιπαράθεση θα μεταφερθεί στη Βουλή στα τέλη Αυγούστου.
11: Στη Νέα Υόρκη, μια 27χρονη μητέρα και το 5 μηνών βρέφος της πνίγηκαν στον ποταμό Χάντσον όταν ανετράπη σκάφος κοντά στο νησί Λίμπερτι, όπου βρίσκεται το άγαλμα της ελευθερίας. Επιστρέφουμε στη Μαρία Σιώζου.
6: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
3: Η οποία διεξάγει έρευνες για το τι πραγματικά, τι ακριβώς συνέβη, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό Βούλα ούτε το δρομολόγιο το οποίο πραγματοποιούσε το ταχύτερο.
11: Μάλιστα, δυστυχώς αυτή η τραγική κατάληξη. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για την ενημέρωση. Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για την οικογένεια Μέση μετά το θάνατο του πατέρα του Αργεντινού Σούπερσταρ. Ο 39χρονος ποδοσφαιριστής μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του έφτασαν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ροζάριο, για την κηδεία του 68χρονου Χόρχε.
9: Ο Λίο Μέση καταφθάνει στο Ροζάριο για το ίστατο χαίρε στον πατέρα του Χόρχε. Στο πλευρό του η σύζυγός του Αντωνέλα και τα παιδιά τους, την ώρα που στην Αργεντινή αλλά και σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη επικρατεί θλίψη. Μέντορας, ατζέντης, καθοδηγητής, ο Χόρχε υπήρξε σε όλη τη ζωή του Πούλγα ο πιο πιστός και ανιδιοτελής συνομιλητής. Και βέβαια το απόλυτο στήριγμα ως ο άνθρωπος που συνόδευσε τον νεαρό Λίο από τη Μασία έως την απαστράπτουσα σκηνή για τις χρυσές μπάλες. Προμηνών, η οικογένεια διέψευσε fake news πως η αρρώστια είχε νικήσει τον 68χρονο αρχηγό της. Τώρα όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
10: Jorge era una excelente persona. Εγώ fíjate como es Leo. Leo no se mete con nadie, un tipo callado, reservadísimo. No le interesaba estar ahí arriba, que lo pongan en un. La figura era el hijo.
9: Στον αγώνα του Μαϊάμι, ο Ροδρίγο De Paul σκόραρε με έξοχο πλασέ και στη συνέχεια αποκάλυψε τη φανέλα κάτω από τη δική του. Μια στιγμή αφιερωμένη στον Μέση για το δράμα που περνάει. Ως ένας από τους πιο πιστούς φίλους του άλλωστε. Όλοι οι συμπαίκτες στο πλευρό του. Οι αγώνες στο Αργεντίνικο Πρωτάθλημα ξεκινούν με ένα λεπτό σιγής για την απώλεια, η οποία αγγίζει σε μέγιστο βαθμό τον κορυφαίο όλο. Και οι απλοί πολίτες όμως στο Ροζάριο έσπευσαν για να ντύσουν το πατρικό σπίτι των Μέση με πανό και συνθήματα, ώστε να γνωρίζει πως ο πόνος της οικογένειας μοιράζεται. Το νεκροταφείο του Πράδο στο Ροζάριο θα είναι η τελευταία κατοικία του Χόρχε Μέση, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε για αρκετό καιρό από μια αρρώστια που θέλουν αναφορές να ήταν καρκίνος στο πάγκρεας. Η οικογένεια ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτές τις στιγμές στις οποίες ο πόνος της απώλειας ζητά μόνο εσωτερική δύναμη.
11: Thank you.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η καρδιά του ελληνικού στίβου θα χτυπά από αύριο στο Μπέρμιγχαμ και στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Με τους Τεντόγλου, Καραλή και Τζέγκο να ηγούνται της προσπάθειας διάκρισης, η εθνική ομάδα θα συμμετάσχει με 60 αθλητές και αθλήτριες σε μια διοργάνωση που θα μεταδώσει απευθείας η F2 Sport. Συνδεόμαστε τώρα με την Αγγλική Μεγαλούπολη και τον Περικλή Μακρύ που θα μας μεταφέρει τον παλμό της ελληνικής αποστολής και τα τελευταία νέα πριν την αυριανή πρεμιέρα. Καλησπέρα, Περικλή.
5: Καλησπέρα Κώστα, είμαστε εδώ στο Αλεξάνδρε Στάδιο όπου αύριο θα ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Ένα στάδιο που πριν από λίγη ώρα είχε πολύ ζωή εδώ γιατί σχεδόν όλες οι ομάδες πέρασαν για να προπονηθούν. Πράγματι είναι η πολυπληθέστερη ελληνική αποστολή που έχει κατέβει ποτέ σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 59 γιατί είχαμε μια απώλεια με την Οξάνα Κορένευμα λόγω τραυματισμού. Έτσι δεν θα είναι 60, θα είναι 59 οι αθλητές και οι αθλήτριες που στελεχώνουν την ελληνική αποστολή και 12 από αυτούς ξεκινούν αύριο την προσπάθειά τους για την πρόκριση στις επόμενες φάσεις, είτε στο τελικό είτε στα προημιτελικά όπως είναι στα 100 μέτρα. Θα ξεκινήσουν πρώτες η Μαρία Ραφαηλίδου και η Μαρία Μαγκούλια στην σφαιροβολία. Μέσα στην ημέρα, είπαμε, είναι 12 αθλητές, θα αγωνιστεί και ο Μίλτος Τεντόγλου αύριο στον προκριματικό του μήκους με το όριο να είναι στα 8-15 μαζί με τον Νίκο Σταματονικολό και είναι μια εβδομάδα σε αυτό εδώ το στάδιο. Περιέργως για πρώτη φορά στην ιστορία διεξάγεται Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στην Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Και αυτό είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό να σκεφτούμε την παράδοση που υπάρχει. Έτσι λοιπόν οι 59 αθλητές μας θα αγωνιστούν αυτές τις μέρες με πάρα πολύ έτσι, μεγάλο ενθουσιασμό και προσδοκίες. Περιμένουμε αυτήν την εβδομάδα με τον Μίλτο Τεντόγλου, τον Εμμανουήλ Καραλή, την Κατερίνα Στεφανίδου, την Αντιγόνη Τρισμπιώτη, όλα τα μεγάλα ονόματα αλλά και όλες οι νέες αθλήτριες και οι νέοι αθλητές που στελεχώνουν αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Από την Αγγλία τώρα θα μεταφερθούμε στη Γαλλία και στο Παρίσι, όπου αύριο αρχίζει το 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, με την ελληνική ομάδα να διεκδικεί όχι μόνο μετάλλια αλλά και ρεκόρ σε μια διοργάνωση που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Sport. Συνδεόμαστε με την πόλη του Φωτός και την Κατερίνα Αναστασιοπούλου που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Κατερίνα.
8: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι. Και το Παρίσι έχει πράγματι μια πολύ έντονη σημειολογία, καθώς η ελληνική κολύμβηση επιστρέφει στην πόλη του Φωτός, όπου πριν από 2 χρόνια στους τερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε ένα ιστορικό αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Ολυμπιονίκης μας και όλα τα μεγάλα αστέρια της ελληνικής κολύμβησης διεκδικούν, όπως είπες, μετάλλια και διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που αρχίζει αύριο και θα διαρκέσει μέχρι και τις 16 Αυγούστου. Η ελληνική αποστολή έχει ποιότητα, έχει εμπειρία αλλά και νεανικό ενθουσιασμό. Μετρά 22 αθλητές και αθλήτριες και 10 εξ αυτών ρίχνονται αύριο στη μάχη με την αγωνιστική δράση. Ωραία. Να αρχίζει στις 10.30 ώρα Ελλάδας, ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ2 Sport.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Αλλάζουμε χώρο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με την Ντόρτμουντ ήταν οι νικητές κόντρα στο Χρήστο Τζόλι και την Άρσεναλ με 3-2 και κατέκτησαν το Emirates Cup. Οι δύο διεθνείς μας έλαμψαν ως σκόρερ των Βεσφαλών ο ένας και ως πολυτιμότερος των Κανονιέριδων ο άλλος, διαφημίζοντας το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Σκωτίας τώρα η Celtic συνέτριψε 5-1 την Kilmarnock εκτός έδρας, ενώ η Hibernia ανοίξε 2-1 στην έδρα των Rangers.
14: Η Borussia Dortmund ήταν εκείνη που χαμογέλασε στο φινάλι του Emirates Cup, επικρατώντας τη Arsenal με το εντυπωσιακό 3-2 σε ένα μάτς που εξελίχθηκε σε απόλυτο ελληνικό θρίαμβο για τους Χρήστο Τζόλι και Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο Σαμουέλ Ινάσιο άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό για τους Γερμανούς, με το 18χρονο Κωνσταντίνο Καρέτσα να κλέβει την παράσταση στο 29, πετυχαίνοντας ένα υπέροχο γκολ για το 0-2. Στο 54, ο Χρήστο Τζόλι με μαγική assist έδωσε έτοιμο γκολ στον Ουανέρη που μείωσε σε 1-2. Η Dortmund βρήκε και τρίτο γκολ με τον Κάντου στο 58, όμως οι παίκτες του Μικέλ Αρτέτα μείωσαν εκ νέου στο 69 με πέναλτι του Γιόκερς για το τελικό 3-2, το οποίο είχε κερδίσει ο Χρήστο Τζόλι. Η Celtic ήταν καταιγιστική κόντρα στην Kilmarnock και κατάφερε να καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο και όλο ημίχρονο. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Κάσπερ Χέγκ, ο οποίος σημείωσε hat-trick, σκοράροντας το δεύτερο στο 33ο και στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μπέζαμιν Ίγκρεν, 47, ανέβω στο δίκτυο του σκορ στο 0-4, με τους Μίχαλ Σιόνιγκ Λάρσεν να μειώνει για τους γηπεδούχους στο 56. Το τελικό 1-5 διαμόρφωσε ο Λουκ Μακόμαν στο 75. Έχει παίρνει έναν σόκαρ τη Ρέιντερ επικρατώντα εκτό έδρα με 2-1. Ο Τζο Κάμπελ άνοιξε το σκόρ για του φιλοξενούμενου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 11ο λεπτό. Η Ρέιντερ ισοφάρισε το 85 με αυτογκολ του Μικέλ Τσάουα. Ο Κάλουμ Μπράιτ χάρισε την νίκη στου φιλοξενούμενου σκοράροντα τι καθυστερήσει του αγώνα για το τελικό 1-2.
1: Στην Πορτογαλία, ο Φώτσιο Ανίδη σκοράρε για πρώτη φορά για τη νέα σεζόν στην ισοπαλία τη Sporting Λισαβόνα με την Εστρέλα. Η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού τώρα στα προκριματικά του Champions League, Νάιμέγγεν, έχασε με 2-1 από την Telstar, ενώ η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League, CSKA 1948, κέρδισε 3-1 στην έδρα της Λοκομοτίβ Σόφιας.
7: Είχε την υπεροχή, προηγήθηκε με 2-0, αλλά τελικά δεν κατάφερε να φύγει με την νίκη από την έδρα της Estrela Amadora Sporting, που αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Γιώργος Βαγιανίδης και Φώτης Ιωαννίδης ξεκίνησαν βασικοί, με τον Έλληνα επιθετικό μάλιστα να έχει τις ευκαιρίες του στο πρώτο ημίχρονο για να ανοίξει το σκορ, χωρίς όμως επιτυχία. Ο Σαλαζάρ ήταν αυτός που με σητό διαγώνιση σουτ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου έδωσε το προβάδισμα ισόπαλη 2-2 στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Γιώργος Βαγιανίδης και Φώτης Ιωαννίδης ξεκίνησαν βασικοί, με τον Έλληνα επιθετικό μάλιστα να έχει τις ευκαιρίες του στο πρώτο ημίχρονο για να ανοίξει το σκορ, χωρίς όμως επιτυχία. Ο Σαλαζάρ ήταν

0: Το πρωτάθλημα είναι Μέγεν, λίγες μέρες μάλιστα πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό, καθώς έχασε με 2-1 και μάλιστα συνέδρασε από την Telstar. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις το πρώτο λεπτό με τον Μπράουερ, ενώ διπλασίασαν τα τέρματά του στο 24 με τον Μέντες. Η Νεϊμέγεν είχε δοκάρει στο 74, ενώ μείωσε στο τελικό 1-2 με τον Σίρχαου στο 83 μετά από ασίστ του Τάντιτς. Με σκορ 3-1 της ΕΣΕΚΑ 1948 πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λοκομοτίβ πριν υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στη μεταξύ τους ρεβάνς για το Κόφενες Λίγκ. Η αντίπαλος Τριφυλιού προηγήθηκε στο 53 με κεφαλιά του Ελίας για να έρθει μασχέλ 20 λεπτά αργότερα να κάνει 2 τα τέρματα της ΕΣΕΚΑ. Η Λοκομοτίβ μείωσε προσωρινά σε 2-1 με το Σπας Ντέλεφ στο 77, όμως ο Μασχέλ στο 87 με το δεύτερο προσωπικό τέρμα στο παιχνίδι σφράγισε την νίκη για την ΕΣΕΚΑ διαμορφώντας το τελικό 1-3.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας πρόσωπα με τον Χρήστο Βασιλόπουλο για τη συνέχεια στο Earth News και στις 11 κεραία με τη Ρέα Βιτάλη. Τα μεσάνυχτα και πάλι μαζί στο επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με μικρές αυξομοιώσεις, την ένταση των βοριάδων και υψηλές θερμοκρασίες στα δυτικά, θα κυλήσει ο καιρός μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια και από τα μεσημέρι τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, με μπόρες και πιθανώς τοπικές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ και τοπικά έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 37 και τοπικά στα δυτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 27 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. Την Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με βοριάδες έως 7 μποφόρ και κατά τόπους έντονη ζέστη στη δυτική χώρα. Αυτά ήταν τελευταία νέα για τον καιρό. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: όταν η πόλη ξυπνά,
1: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
0: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
1: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
0: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
1: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: Εγώ γεννήθηκα εμπλών σε ένα καΐκι που πιάσε την πόνη η μητέρα μου, την παίρνανε για να πάει στο μευτήριο της Δρόδου, δεν πρόλαβε και γεννήθηκα μέσα σε ένα καΐκι. Όλη η ζωή μου είναι μέσα στη θάλασσα.
4: Τα σπίτια εδώ στην περιφορά των Θεοφανίων είναι πολύ λίγο, μετρημένα στο δάχτυλο. Άντε να πούμε 30 σπίτια. Και 30 οι Αλβανοί συνταχθεί είναι, δεν έχει παραπάνω.
5: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.

0: Πώς άρχισε η ομάδα Αιγαίου πριν 31 χρόνια? Τελείως διαφορετικά από ό,τι κάνει τώρα.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθίνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέλας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Δώσε πόνο, Μίτσο!

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Θα το κάνω!

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverna and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ενικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: να βγει.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα 4 και 32 λεπτά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Τα τηλέφωνα μας εδώ είναι 727-725-5555. Εάν ενδιαφέρεστε, αγαπητοί φίλοι, για διαφημίσεις και ό,τι άλλη πληροφορία, πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια, τελευταίες επιτυχίες για όλους τους φίλους και φίλες. Μην ξεχνάτε τη μεγάλη μας σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. 30 Ιανουαρίου 2027. Μεγάλη κρουαζέρα, φανταστική κρουαζέρα και θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. 8 μέρες μαζί μου με ζωντανή μουσική. Υπολογίζω να έχω τα παιδιά από την Ελλάδα, αν πάρουν τις βίζες. Μια φορά θα έχουμε ζωντανή μουσική, anyway. Οι αδερφοί Μποζίδης, μάλλον να είναι μαζί μας σε αυτή την κρουαζιέρα που είχαν έρθει το 2020, αν θυμόσαστε, που είχαμε πάρει 12 μέρες κρουαζιέρα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, γιατί θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία κρουαζιέρα. Βλέπετε πάρα πολύ κόσμο στη ροή στο σούπερ κρουαζιερόπλαιο μεγάλο και ολοκένουργιο Λούνα. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

Room Lady. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Το γλέντι από τον Νίκο Απέρχη. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει στην εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

Μη με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάν.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο. Η ώρα είναι 4 και 57 λεπτά, κυρίες και κύριοι, καλό απογευματάκι σε όλους, καλά μπανάκια, πολύ ζέστη κάνει σήμερα και πάλι στη Φλόριδα. Πρέπει παιδί μου, όλο το καλοκαίρι πολλές ζέστες έχουμε φέτος. Και αυτό εννοεί ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε μεγάλους τυφώνες. Ας ελπίσουμε να μην είναι καταστρεπτικοί οι τυφώνες. Καλό ταξίδι για αυτούς που φεύγουν για την Ελλάδα. Επίσης να καλωσορίσουμε και αυτούς που γυρίσαν από την Ελλάδα, γιατί τώρα ανοίγουν και τα σχολεία τον Αύγουστο. Ετοιμαστείτε λοιπόν να πάτε τα παιδιά σας και να τα γράψετε στα σχολεία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας. Ραδιο.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

This is WPSO 1500 in Upokitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: άντρε μου το κοινό. Κι έτσι γίνεται περκέτη.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: πρωινά.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Δύο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αβγέρη και Γλυκερία.

0: Ευχαριστώ. Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην όμορφη νύχτα. Οι τραγουδιστές μας και εγώ σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
4: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
5: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
4: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ, παλιά, χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danielle, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καρδιά.
1: Κέφι, ο ναι, 35 χρόνια η πιο γνήσια κρουαζιέρα. Η δική σου η μεγάλη ελληνική κρουαζιέρα.
0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι.

Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόλευση και σας στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: Κόντος Φρούτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φρούτς ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φρούτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Πέμπτη στο Πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμήθειας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs. Ελληνικές πατάτες. Eggplants, parmesan. Hamburgers, ελληνικές σαλάτες. Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου,

0: δίπλα σου κάθισα.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.
1: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.